Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αποφάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

βάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.

την Κεφαλονιά για

2, 3, come on, girl.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
3: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
7: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
10: Καλοκαίρι, 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Στην αθλητική επικαιρότητα, την ΙΤΑ με 92-86 στην παράταση γνώρισε η ΑΕΚ από τη ΡΙΤΑ Σβίλνιους στον τελικό του Champions.

0: Η πρωτοπόρος ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30 το απόγευμα. Πρωταθλητής Ελλάδος για 22η φορά στην ιστορία του στο βόλεϊ αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν στη Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ και συμπλήρωσαν τις 3 νίκες που χρειάζονταν για να κατακτήσουν τον τίτλο.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή κυριακάτικη ραδιοφωνική Δεκατιανός με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη και τον πανταχού παρόντα και πάντα μέσα στις καρδιές μας Γιάννη Πιταρά, ο οποίος για δεύτερη μέρα δεν είναι στην παρέα μας, αλλά πολύ σύντομα θα επιστρέψει. Και βεβαίως και την παρέα τους. Στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Στην άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ευχές, ό,τι αγαπάτε, για να γίνουμε μια πολύ ωραία μεγάλη κυριακάτικη παρέα. Μια ημέρα που έχουμε αρκετούς νομίζω λόγους για να είμαστε χαρούμενοι. Καταρχάς, γιορτάζουν οι μανούλες μας, έτσι. Νομίζω ότι πιο σημαντικό στη ζωή του κάθε ένα από εμάς, η πιο ανιδιοτελής αγάπη του κόσμου, η αγάπη της μάνας προς τα παιδιά. Σήμερα γιορτάζουν οι μανούλες μας, οπότε καλό θα ήταν αν θέλατε κι εσείς και μέσω ραδιοφώνου, συγγνώμη συγκινήθηκα, να τους ευχηθούμε όλοι μαζί χρόνια πολλά. Δεύτερος μεγάλος λόγος, μπορούμε να τον ακούσουμε και να τον πούμε μετά, πάμε.

ακούτε ήδη τους Metallica, οι οποίοι χθες ρόκαραν παρουσία 80.000 θεατών και έδειξαν ότι τα μεγάλα δυναμικά συγκροτήματα που έλαμψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 παραμένουν δυνατά ζωντανά και μάλιστα ερμηνεύουν και Ζορμπά, Συρτάκι κύριε Παπακαλούση, και μετά ποιο άλλο έβαλαν? Τρύπες, δεν χωράς πουθενά. Έτσι αποτείοντας φόρο τιμής και στο ελληνικό ροκ εκείνης της εποχής και στο φοβερό συγκρότημα τις Τρύπες. Κατά τα άλλα, σήμερα προβλέπεται έθριος καιρός μέχρι 26-27 στην Αττική. Ενδεχομένως λένε οι μετεωρολόγοι να δούμε και τα πρώτα τριαντάρια στην χώρα. Καλοκαιρινός ο καιρός, πολύ πολύ ευχάριστα, και σε ό,τι αφορά στις καντίνες, σήμερα οι κλάμπερς όλης της Ελλάδας, αφού διασκέδασαν πρώτα στο ΟΑΚΑ, στη συνέχεια κατέβηκαν στα νυχτερινά μαγαζιά γεμάτα με κόσμο, πολύ νεολαία στους δρόμους, έτσι με τα ωραία τους φουστάνια τα κορίτσια, με τα ωραία τους τζινάκια τα αγόρια. Ο Τζιπάς, ο διπλοπαρκαρισμένος στην καντίνα της Συγκρού, δήλωσε παρόν σήμερα. Πήγε και έφαγε το βρώμικό του και, αυτό νομίζω θα τα ακούσει και ο φίλος μου ο Πιταράς, οι σουλινουργίες γεμάτες με κόσμο, και μάλιστα οι εργαζόμενες είχαν βγει και στο πεζοδρόμιο και ξεκουράζονταν από τη δουλειά τους. Το θέαμα ήταν εξόχως εντυπωσιακό. Βεβαίως θέλει προσοχή όταν οδηγάς και κατεβαίνεις στη Συγκρού με κάποια ταχύτητα να κοιτάς το δρόμο και όχι να κοιτάς προς τις σουλινουργίες που τις λέει και ο κύριος Πιταράς. Λοιπόν, ακούσουμε κάτι κύριε Παπακαλούση και για τη γιορτή της μητέρας.

0: Λοιπόν, μία καλημέρα σε μία πολύτεκνη μανούλα. Σε μία μανούλα η οποία έχει όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, όχι τέσσερα, όχι πέντε, έξι παιδιά. Είναι η κυρία Ινές Δήμητρα Αγγελή, γραμματέας του Συλλόγου των Πολυτέκνων Ελλάδος, μαμά και γιαγιά πλέον. Θα θέλαμε να μας πείτε τα ονόματα των παιδιών σας και τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά τα παιδιά για σας. Καλή σας ημέρα. Μας ακούτε, κυρία Αγγελή?
1: Βεβαίως. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, τώρα πεντακάθαρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Λέω καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές, σε αυτούς που τους συντροφεύουμε στο αυτοκίνητο και αυτούς που είναι πρωινοί και έχουν ξυπνήσει ήδη και μας ακούνε. Μάμα μία, όπως το είπατε. Μία και μοναδική και ξεχωριστή. Και δεν είναι ποτέ ίδια με καμία άλλη. Ξέρετε, εγώ για να μην χαθώ κάποια στιγμή στα πολλά παιδιά, φρόντισα όλα τους τα ονόματα να έχουν την ίδια κατάληξη.
0: Δηλαδή τι εννοείτε?
1: Προκειμένου να μην μπερδεύομαι αν ξεκουτιάνω κάποια στιγμή, να λέω κάτι που τελειώνει σε να και να απαντάει κάποιος. Είναι η Μαριαλένα, είναι η Αθηνά, είναι η Χριστιάνα, είναι η Μαρίνα, είναι η Κατερίνα και ανάμεσά τους τρίτος είναι ο γιος μου ο Σπύρος, που κάποια στιγμή είπε και εγώ, τι και εσύ Σπυρίδωνα δεν με βαφτίσατε? Οπότε έχουμε αυτό το έτσι χαριτωμένο μεταξύ μας. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ξέρετε, εμείς οι γυναίκες με τον όποιο τρόπο γινόμαστε μαμάδες και όχι βιολογικές πάντα, ξεχνάμε το εγώ από τη στιγμή που έχουμε τα παιδιά μας. Και αυτό είναι ένα τεράστιο, τεράστιο, μια τεράστια αλλαγή, γιατί η ενσυναίσθηση φτάνει στο κορύφωμά της. Το νιάξιμο, το να παρατηρούμε τα παιδιά μας, να αντιλαμβανόμαστε το τι τους συμβαίνει. Και θέλω να πω και μια φράση στις ακροάτριες, στους ακροατές, εσάς. Την είχε πει η κόρη μου η μικρή, σήμερα 16, όταν ήταν 3 ετών. Είχε πει η μαμά της, εγώ δηλαδή, νόσησα από καρκίνο μαστού. Αφαίρεσα και τους δύο μαστούς και τους λεμφαδένες. Μια διαδικασία που δεν την φοβήθηκα, γιατί το μυαλό μου ήταν πάντοτε στο να μπορώ να υποστηρίξω τα παιδιά. Έρχονταν λοιπόν ο κόσμος στενάχωρος στο σπίτι να μας συμπαρασταθεί και κάποια στιγμή λέει η μικρή, ακούστε να σας πω, η μαμά μου θα είναι πάντα η μαμά μου, είτε το χέρι μου κρατά είτε από ψηλά με κοιτά. Και θέλω να ξέρετε ότι είναι σαν φύλακας άγγελος στον καθένα μας η μητέρα, η οποία δεν χάνει ποτέ αυτή την ιδιότητά της. Ακόμα και αν δεν είναι κοντά μας στην επίγεια ζωή, η μητέρα μας λέμε. Και εκείνη φροντίζει για όλους εμάς να έχουμε αυτή την προστασία που χρειάζεται από το δικό της χάδι.
0: Και ξέρετε, το εντυπωσιακό, μάλλον το πολύ ανθρώπινο, όχι εντυπωσιακό, είναι ότι αυτή η γιορτή για τον κάθε ένα από εμάς σημαίνει κάτι τόσο πολύ ιδιαίτερο και τόσο πολύ ανθρώπινο και τόσο πολύ προσωπικό, που είναι μια γιορτή που μας γεμίζει, μας πλημμυρίζει όλους με συναισθήματα. Για σας τώρα που είστε μανούλα, αυτή η γιορτή τι σημαίνει?
1: Καμάρι, καμάρι πολύ. Να σας πω ότι τα πρώτα χρόνια, όταν πρώτα έγινα μαμά, η μεγάλη μου κόρη είναι 29, έτσι, παρότι έχει αποκτήσει δύο μωρά. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν υπήρχε ένα καλάθι από λουλούδια που ερχότανε, το οποίο φρόντιζα και το αποξήρενα. Κάποια στιγμή δεν χώραγαν άλλα. Οπότε έρχονται τα λουλούδια, κυρίως είναι, μου αρέσει πάρα πολύ να φυτεύω, οπότε φροντίζουν να είναι κάτι το οποίο μπορεί να παραμείνει και όχι ένα απλό λουλούδι μιας ανθοδέσμης. Τα βλέπω και αισθάνομαι μια ιδιαίτερη φροντίδα από τα χέρια τους κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Σαν να είμαι εγώ το παιδί τους και εκείνα να προσπαθούν να μου προσφέρουν τον κόσμο όλο μέσα σε μια μέρα που χωρίς να το ξέρουν μου τον έχουν προσφέρει.
0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, μιας και έχουμε τη χαρά να σας έχουμε στη γραμμή. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο οι γεννήσεις στη χώρα μας μειώνονται. Κάθε χρόνο τα προβλήματα της οικογένειας γίνονται όλο και περισσότερα και όλο και περισσότεροι νέοι δεν αποφασίζουν να κάνουν παιδιά. Τι θα τους λέγατε?
1: Θα τους έλεγα ότι συμβαίνει κάτι μαγικό. Ξαφνικά τα πάντα ισορροπούν. Τα πάντα, εκεί που θεωρούμε ότι είναι έναν υπέρβλητο εμπόδιο, έρχονται έτσι ακριβώς όπως επιθυμούμε. Ξέρετε κάτι, εμένα τα παιδιά, τα δικά μου, που τους είπα γίνεται χρήσιμοι άνθρωποι, έδωσαν πανελλήνιες μέσα σε 7 χρόνια με 5 διαφορετικά συστήματα. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να υπάρχει επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα, και όμως όλα τα κατάφεραν. Μέσα από τη στενότητα, την οικονομική, ξέρετε τώρα τα χρόνια του μνημονίου, οικονομική κρίση, χωρίς φροντιστήρια, τα κατάφεραν να κάνουν αυτό που θέλουν στη ζωή τους. Οι νέοι άνθρωποι λοιπόν, όπως είπε και η κόρη μου, γιατί είναι πολύ μικρή, είναι στο πλαίσιο των νέων ανθρώπων κάτω από 30, που έχει ήδη τη δική της οικογένεια. Εάν δεν υπήρχατε εσείς, η πατρική οικογένεια, μια μεγάλη αγκαλιά, να αισθάνομαι ασφάλεια για οτιδήποτε έχω να αντιμετωπίσω, δεν θα προχώραγα στη ζωή μου. Άρα λοιπόν ο θεσμός της οικογένειας έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ρόλο στην στήριξη της κοινωνίας και των νέων ανθρώπων. Και αυτά τα νέα παιδιά να ξέρουν ότι πέρα από επιδόματα, μειώσεις φορολογικές, από οτιδήποτε μπορεί να τους βοηθήσει, να διεκδικούν για την οικογένεια. Και να πούμε και δύο πράγματα για αυτή την, τέλος πάντων, τολμηρή που απόκτησε μάνα περισσότερα από 4 παιδιά. Πρέπει να σταθεί η κοινωνία, να τη βοηθήσει στη συνοχή της οικογένειάς της, ιδίως σε αυτό που πολύ ωραία λέμε εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, διότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που την βγάζουν από αυτή την αρμονία στη δουλειά.
0: Μην το συζητάτε τώρα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα και χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση της πολυτεχνής
1: οικογένειας,
0: την πολιτεία.
1: Αυτή η ενίσχυση με αυτή την τηλεργασία που είναι σήμερα μόνο 44 ημέρες το χρόνο, αν ήταν 365 ημέρες το χρόνο, θα λύνε εν μέρη και το στεγαστικό ζήτημα. Μάλιστα. Γιατί θα μπορούσε ο άλλος να εργαστεί από το πατρικό του σπίτι που ήταν σε κάποια πόλη στην επαρχία.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Ινές Δήμητρα Αγγελή, γραμματέας του Συλλόγου Πολυτέκνων Ελλάδος και μητέρα 6 παιδιών. Πολύχρονη να είστε και ευτυχισμένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μανούλες που δημιουργήσατε και που σας δημιούργησαν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Για να τις αφιερώσουμε ένα μικρό τραγουδάκι.

0: Να μην ξεχάσουμε, το μόνο που θα μας ταλαιπωρήσει λίγο σήμερα είναι αυτές οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 6 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές του Δήμου Πειραιά και των Νοτιών Προαστίων της Αττικής λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Μπορείτε να μπείτε στο sky.gr και να δείτε αναλυτικά τους δρόμους που επηρεάζονται. Βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και από εδώ από το ραδιόφωνο του Sky, ότι οι δρόμοι θα πρέπει να κλείνουν μόνο για πολύ μεγάλες εκδηλώσεις και πολύ λελογισμένα, θα έλεγα εγώ, και όχι κλείνουμε για 10, δηλαδή για 10 ώρες τους δρόμους της Αθήνας. Αντιληπτό είναι ότι γίνεται ένας μεγάλος ποδηλατικός αγώνας, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας και τους υπόλοιπους πολίτες της πρωτεύουσας, οι οποίοι έχουν μια Κυριακή για να πάνε να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν, να πάνε τη βόλτα τους. Τους κατοίκους του κέντρου επίσης θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Να γίνονται βεβαίως αθλητικές διοργανώσεις, αλλά πάντα με γνώμονα και την μη ταλαιπωρία του κόσμου, έτσι. Να το αφήσουμε προς το παρόν, να το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Πάμε να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Μάριο Βαλιάνο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοπολών Αττικής. Να μας κάνει μια έτσι ωραία πρόταση για το τι να αγοράσουμε σήμερα στις μανούλες μας. Και να μας πει και πώς πάει η δουλειά με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, λευκά γαρίφαλα.
1: Θα μπορούσε. Οποιοδήποτε λουλούδι θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του να πούμε στη μητέρα μας σε θυμάμαι, είμαι εδώ και σε ευχαριστώ για το έχεις κάνει για μένα. Νομίζω ότι ο συμβολισμός έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και από την ποσότητα και από το είδος των λουλουδιών. Είναι μια μέρα που μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που ίσως δεν το σκεφτήκαμε να το κάνουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο ρόλος της μάνας. Νομίζω και ο καθένας από εμάς έχει τη δική του προσέγγιση. Αλλά βλέπουμε και εμείς εδώ από τα μαγαζιά ότι υπάρχει διάθεση από τον κόσμο να εκφράσει την εκτίμηση, την αγάπη, την ευγνωμοσύνη του προς τη μητέρα του καθένας. Ανεξάρτητα από την ηλικία του, ανεξάρτητα από το φύλο, ανεξάρτητα από την κοινωνική του θέση.
0: Είναι μια μέρα που σήμερα τα ανθοπολία της χώρας μας έχουν έτσι αρκετή κίνηση, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό, ναι, έτσι είναι.
0: Διαβάζω εδώ τώρα και θα θέλω να σας ρωτήσω ότι η Αμερικανίδα κοινωνική ακτιβίστρια Άννα Μαρία Τζάρβις, η οποία ήταν αυτή που είχε την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη μέρα προς τιμή της μητέρας, πρότεινε το λευκό τριαντάφυλλο που δείχνει την αγνότητα της σχέσης μεταξύ, το λευκό γαρίφαλο που δείχνει την αγνότητα της σχέσης μεταξύ μητέρας και παιδιού. Εσείς πείτε μας τι θα προτείνατε, ένα λουλουδάκι είναι αρκετό, κάτι?
1: Πάντα ένα λουλούδι είναι αρκετό για να πει την ιστορία. Τώρα το λευκό γαρίφαλο, γενικά το λευκό σαν χρώμα έχει το συμβολισμό της αγνότητας και του κύρους. Βέβαια τα πράγματα όπως ξέρετε αλλάζουν διαρκώς μέσα στις εποχές.
0: Σωστά.
1: Όπως αλλάζουν οι εποχές και καινούρια πράγματα εμφανίζονται, νέοι τρόποι έκφρασης εμφανίζονται στην αγορά. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα τριαντάφυλλα, υπάρχουν πάρα πολύ φάνταστες συνθέσεις, μπουκέτα, απλά ή πιο σύνθετα. Ο καθένας βρίσκει το δικό του τρόπο να εκφράσει την αγάπη του προς την μητέρα του.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ήταν ο κύριος Μάριος Βαλιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοπολών Αττικής. Ένα λουλουδάκι είναι αρκετό, όπως μας είπε και ο ίδιος, για να εκφράσουμε την αγάπη μας συμβολικά στη μητέρα μας, βεβαίως, γιατί η μητέρα μας γνωρίζει ότι την αγαπάμε, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του, ειδικά τη συγκεκριμένη μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή δύναμη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, γρήγορα, δύο από τα μηνύματά σας. Σωτήρης από Μελίσια, καλημέρα για το ότι κλείνουν πάλι δρόμοι σήμερα. Λάβετε υπόψη σας και τους τουρίστες που πρέπει να πάνε αεροδρόμια, λιμάνια ή αυτούς που πρέπει να φέρουμε από αεροδρόμια και λιμάνια με βαλίτσες, βέβαια. Ο Γιώργος, καλημέρα. Δεν αντέχουμε να κλείνει συνεχώς το κέντρο. Ο άλλος, ο Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη. Δυστυχώς δεν ήμουν εχθές μέσα στη συναυλία, λέει για τους Μετάλλικα. Το ξεκίνημά της πάντως ήταν φοβερό και με τον Ζορμπά και το αριστούργημα δεν χωράς πουθενά. Είναι κατά τη γνώμη μου τα ιδανικά για την αρχή μιας συναυλίας ροκ μπάντας που είναι από τις κορυφές όλων των εποχών. 16 χρόνια μετά, όσοι είχαν την τύχη να βρεθούν στο ΆΚΑ, νομίζω δονήθηκαν από τους ήχους των Μετάλλικα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece.
2: είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Κόσμος 96,5.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Είναι γλύπτης και ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών.
15: Όπως λέει και ο Νίτσε κάπου, το σιγανό βέλος της τέχνης εισχωρεί σιγά σιγά στις ψυχές των ανθρώπων και τους μεταμορφώνει. Απόδειξη είναι η μεγάλη πολιτισμία. Πώς ήταν η αρχαία Ελλάδα. Η τέχνη ήταν στη ζωή του πολίτη μέσα. Εμείς σήμερα δεν την έχουμε στη ζωή μας μέσα την τέχνη.
14: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Στα ανοιχτά της Τενερίφης θα αγκυροβολήσει σήμερα το πρωί το πλοίο Χόντιους, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σύμφωνα με τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας, δεν θα δέσει σε λιμάνι για λόγους ασφαλείας. Στο πλοίο βρίσκονται ήδη επιδημιολόγοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο επαφές υψηλού κινδύνου που θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες. Ο επικεφαλής του οργανισμού έσπευσε στο Ισπανικό νησί και διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι δεν πρόκειται για νέο κορονοϊό και ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί δεν προβλέπει επαφή των επιβατών με τους κατοίκους. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής, όπου εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως δήλωσε ο ίδιος. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί να στοχοποιήσει εγκαταστάσεις και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή σε περίπτωση νέων επιθέσεων ενάντια σε δεξαμενό πλοιά του. Σε εξέλιξη είναι από το λιμενικό δύο επιχειρήσεις διάσωσης συνολικά 125 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες νότια της Γαβδού και ανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 6 το πρωί στις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και περιοχές του Πειραιά και των νοτίων προαστίων της Αττικής λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος με λίγη συννεφιά στην Αττική, μέχρι 25 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά και 31 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινή ραδιοφωνική δεκατιανή κυριακάτικη. Όπως βλέπουμε έξω, καλός είναι ο καιρός, ωραίος είναι ο καιρός, καθαρός σχετικά είναι ο ουρανός. Πρέπει να έχει μείνει λίγη αφρικανική σκόνη, τουλάχιστον στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Πάντως σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, 27 έως και 27 βαθμούς σήμερα στην Αττική και ενδεχομένως σήμερα να δούμε και τα πρώτα τριαντάρια στη χώρα μας. Καλές οι καιρικές συνθήκες, σε ισχύει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον ποδηλατικό γύρο στην Αθήνα και σε περιοχές του Πειραιά και των νοτίων προαστίων. Οπότε πριν ξεκινήσετε, μπείτε στο sky.gr να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να μετακινηθείτε και για το ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, ώστε να μην πέσετε σε ταλαιπωρία και κίνηση. Να πάμε στα της Μέσης Ανατολής τώρα και να πούμε ότι για να παρακολουθήσεις με ακρίβεια τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο παρά να μπεις στο Truth Social και στο προφίλ του Real Donald Trump, όπως γράφει ο ίδιος, για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τελευταίες αναρτήσεις λοιπόν. Πριν από 3 ώρες ο Ρούμπιο συνάντησε τον Πάπα το Λέοντα στο Βατικανό. Παρακάτω έχει βάλει μία φωτογραφία, ένα τραγούδι. Πιο κάτω έχει βάλει μία πισίνα από το Λευκό Οίκο και λίγο πιο κάτω λέει πόσο κόστισε με άλλη το ανάρτηση η πισίνα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Λίγο πιο κάτω έχει από το MSNBC μία συνέντευξη ενός μέλους του FBI, το οποίο αναφέρθηκε στους φακέλους Επστάιν και γράφει «Πιστεύει κανείς αυτό το παλικάρι, ένας βρώμικος μπάτσος». Παθέτικ γράφει παρακάτω. Στη συνέχεια ξανά έχει την πισίνα. Πιο κάτω έχει έναν αγώνα box με το Λευκό Οίκο από πίσω και γράφει UFC Games. Λίγο πιο κάτω ξανά την ίδια δημοσίευση. Πριν από 7 ώρες έχει ανεβάσει βυθισμένα πλοία του Ιρανικού στόλου και γράφει Iran's Navy και τα έχει όλα στον βυθό των στενών του Ορμούζ. Συνεχίζουμε, δείχνει έναν δήμαρχο προφανώς του Σικάγου και λέει να τρώει χάμπουργκερ, είναι χοντρός και γράφει GB is too busy to keep Chicago safe, σύμφωνα με τον Τραμπ, έτσι, jumbo size γράφει. Παρακάτω δείχνει το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό πριν από 7 ώρες και αυτή η ανάρτηση με AI να βομβαρδίζει πλοία του Ιρανικού στόλου, ο ίδιος να στέκεται στη γέφυρα του πλοίου και να κοιτάει με τα κιάλια την καταστροφή του Ιρανικού στόλου. Πιο κάτω έχει γήπεδα γκολφ πριν από 8 ώρες. Μάλιστα, πολλές αναρτήσεις με το γήπεδο του γκολφ. Και πιο κάτω γράφει 159 Iranian ships βυθίστηκαν, τα δείχνει στο βυθό επί προεδρίας Τραμπ και επί Ομπάμπα και Biden να πλέουν περήφανα με υψωμένες τις ιρανικές σημαίες. Και bye bye drones, επίσης μια ανάρτηση πριν από 8 ώρες που δείχνει ένα πλοίο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού να εξουδετερώνει drones στα στενά του Ορμούς. Βεβαίως είπε ότι περιμένει μέχρι σήμερα τα ξημερώματα ώρα Αμερικής την απάντηση στο νέο τελεσίγραφο του Ιράν και το Ιράν απαντάει ότι εξετάζουμε την αμερικανική πρόταση και όλος ο πλανήτης χορεύει σε αυτούς τους ρυθμούς. Μία καλημέρα να πούμε στον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, τον διακεκριμένο διεθνολόγο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
0: Κάνοντας έτσι ένα σκρολάρισμα στο Truth Social του Donald Trump, περιέγραψα και σε εσάς και στους ακροατές μας τις τελευταίες του αναρτήσεις. Πού βρισκόμαστε να μας πείτε?
1: Ναι, αν κάποιος δεν γνώριζε τον πρόεδρο Τραμπ, θα πίστευε ότι δεν είναι ο δικός του λογαριασμός αυτός και είναι κάποιο fake account το οποίο κάνει χιουμοριστικές αναρτήσεις. Ωστόσο, είναι ο πραγματικός λογαριασμός και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που έχει και αυτή η εξέλιξη της πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν, που βλέπουμε να είναι σε μια στάση παγώματος εντός εισαγωγικών τις τελευταίες εβδομάδες. Με το ρυθμό να τον δίνουν αυτό το οποίο είπατε και εσείς, τα πάνω τα τελεσίγραφα τα οποία τροποποιεί ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, μεταφέρει ξανά και δίνει νέο χρόνο σε όλο αυτό, δημιουργώντας μια συνθήκη όπου ουσιαστικά οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται με έναν ιδιόμορφο τρόπο, καθώς φαίνεται ότι στα ουσιαστικά ζητήματα που αποτελούν και τα προβλήματα αυτής της διαπραγμάτευσης υπάρχουν δυσκολίες για να υπάρξει μια κάποια προσέγγιση που να οδηγήσει στο τελικό στάδιο, γιατί περνάνε από πολλές φάσεις, πολλές επεξεργασίες, γιατί πρώτον έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό σε όλη αυτή τη συνθήκη που είναι το εσωτερικό του Ιράν. mm-hmm. όπου είναι εμφανές κατά περιόδους ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο γραμμές, η γραμμή των πιο πολιτικών που έχουν αναλάβει αυτή τη διαπραγμάτευση και η γραμμή των πιο σκληρών των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι κέρδισαν έδαφος από τις πολεμικές αυτές αντιπαραθέσεις και από τις επιλογές να βγουν εκτός η προηγούμενη γραμμή ηγεσίας, γιατί έχουν έρθει πιο σκληροί στον έλεγχο των πραγμάτων. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό, ακόμη και αν υπάρξει κάποια συμφωνία, πόσο βιώσιμη θα είναι αυτή, κυρίως από πλευράς των σκληρών του Ιράν, και αν δεν γίνει κάποια προσπάθεια να τορπιλιστεί. Τώρα τα ζητήματα τα οποία εκκρεμούν και το βλέπουμε και από τον τρόπο με τον οποίο ισχυρίζεται ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή μέσα και στην ίδια μέρα, μέσα σε ώρες όπως αυτό που περιγράψατε, από τη μία πλευρά λέει θέλει να δίνει ένα τόνο και προς το εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και προς το διεθνές επίπεδο και στις αγορές, ότι είμαστε σε καλό δρόμο, οι Ιρανοί θα έρθουν σε αυτό το οποίο λέμε εμείς. Πάντα το αφήγημά του είναι αυτό, γιατί θέλει να κεφαλαιοποιήσει την όποια συμφωνία ως μία νίκη. Το είδαμε αυτό να το κάνει από την πρώτη στιγμή που μπήκε σε αυτή τη φάση η ένταση με το Ιράν, όταν έλεγε ότι άλλαξε το καθεστώς, παίζοντας με τα πρόσωπα, ότι δεν υπάρχουν προφανώς τα προηγούμενα πρόσωπα, αλλά αυτό δεν σημαίνει αλλαγή καθεστώτος. Και μέσα σε λίγες ώρες περνάει σε αυτά τα οποία δείξατε πριν, είτε σε προσπάθειες να πει πόσο ισχυρές είναι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και πόσο ισχυρά πλήγματα έχουν καταφέρει στο Ιράν. Η πραγματικότητα είναι ότι η συνθήκη είναι αρκετά δύσκολη, με πολλές εκκρεμότητες, χαρακτηριστικότερη το στενό του Ορμούς. Δηλαδή ήρθε σε μια δύσκολη κατάσταση που στις διαπραγματεύσεις της Γενέβης δεν είχε καταφέρει να έρθει συμφωνία. Που είχε τα γνωστά αγκάθια, πυρηνικό πρόγραμμα, βαλιστικούς πυράβλους, υποστήριξη συμμάχων πρόξη στην περιοχή. Το ζήτημα το στενό του Ορμούς και το έχει κάνει ακόμη δυσκολότερο, γιατί είναι σε όλους μας δύσκολο να δούμε μια συνθήκη όπου και ο πρόεδρος Τραμπ να πει ότι οι ΗΠΑ κέρδισαν τους στόχους τους και το Ιράν να κρατήσει μια συμφωνία σε ενιαίο μέτωπο και να μπορέσει και αυτό να εξυπηρετήσει το δικό του αφήγημα, γιατί και το Ιράν λέει ότι κέρδισε αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι, τώρα βέβαια αυτό που λέτε είναι οι εξελίξεις, οι διπλωματικές και στο πεδίο. Σε οικονομικό επίπεδο, με βάση αυτές τις εξελίξεις, ολόκληρος ο πλανήτης χορεύει σε αυτόν τον χορό. Και κάποιοι, επειδή διάβαζα χθες κάποιες αναλύσεις, και κάποιοι κερδίζουν πολλά χρήματα από αυτόν τον πόλεμο και ανάλογα με τις αυξομοιώσεις και τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, έτσι.
1: Ναι, και εδώ είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της συνθήκης που ζούμε, που είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέτε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ με τις καθημερινές του και πολλαπλές δηλώσεις, δεν είναι μία, δημιουργεί το αίσθημα αυτό, το οποίο επηρεάζει από την ψυχολογία πολιτών μέχρι τις κινήσεις που κάνουν οι αγορές, ακόμη και μέχρι και επενδυτικές πρωτοβουλίες σε όλη αυτή τη συνθήκη. Ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή, παρότι βρισκόμαστε ορισμένες εβδομάδες σε μια κατάσταση ιδιόμορφης εκεχηρίας, η συνθήκη που υπάρχει στο στενό του Ορμούς εξακολουθεί να έχει τόσες σημαντικές επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στον οικονομικό τομέα, δείχνει πόσο ιδιόμορφη είναι η συνθήκη και πόσο ακόμη και χώρες και οργανισμοί, ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες όπως είναι οι κοινές πρωτοβουλίες από πλευράς Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας για να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε και η Ευρώπη να δώσει τη δική της θέση και αν μπορούσε να αναπτύξει και μια πρωτοβουλία για το στενό του Ορμούς που είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τις εφοδιαστικές αλυσίδες στο ευρωπαϊκό πεδίο, βλέπω ότι αυτό δεν καταφέρει να προχωρήσει. Άρα ουσιαστικά όλος ο κόσμος, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έχει εγκλωβιστεί σε μια συνθήκη όπου ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να παρουσιάσει την κατάσταση σύμφωνα με το δικό του τρόπο, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να κλιμακώσει περαιτέρω. Είναι αυτονόητο αυτό. Δεν μπορεί εδώ και εβδομάδες να πηγαίνουμε σε μια κατάσταση που λέει ότι το πρωί λέω θα εξαφανίσω αυτόν τον πολιτισμό από το χάρτη και μετά από 8 ώρες να λέω είμαστε σε πάρα πολύ καλό πεδίο, προχωράμε διαπραγματεύσεις και περιμένεις μία μέρα, δύο, τρεις, τέσσερις, μια εβδομάδα, ας πούμε, ένα εύλογο πλαίσιο σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση και περνούν αρκετές εβδομάδες και ξαναβλέπουμε πάλι remake αυτής της συνθήκης.
0: Και αν μου επιτρέπετε, σε παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο, έχουμε φτάσει στο πολύ κακό σενάριο της κρίσης. Της κρίσης εννοώ της κρίσης στη Μέση Ανατολή σε ό,τι αφορά στο οικονομικό επίπεδο και σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές για να επανέλθει η ισορροπία στον πλανήτη και να επανέλθουν οι τιμές στην προ-πολέμου εποχή θα πρέπει μετά τη λήξη του πολέμου να έχουμε και ένα διάστημα 4-5 μηνών για την πλήρη εξισορρόπηση των τιμών. Και κάτι που δεν φαίνεται τώρα να συμβαίνει, έτσι. Και μέσα σε όλα αυτά εμφανίστηκε και ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι ο πόλεμος με την Ουκρανία τελειώνει και ότι θα ήθελε, εάν το επεδίωκαν οι Ευρωπαίοι, να συνομιλήσει μαζί τους. Και προτιμά ως συνομιλητή το Σρέντερ, τον πρώην καγκελάριο, που νομίζω ότι και αυτός τοποθετείται με βάση τις γεωπολιτικές συνθήκες και με δεδομένο ότι υπάρχει ανάγκη για ενέργεια.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Και ξεκινώντας, ότι ακριβώς επειδή είναι της εφοδιαστικής αλυσίδας, έχει αναδείξει σε αυτή τη σύγκρουση, εντονότερα και από τον πόλεμο της Ουκρανίας, τις αλυσιδωτές επιπτώσεις και αυτό το σπιράλ το οποίο περιγράψετε, το οποίο θέλει μήνες να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει. Γιατί δεν είναι μόνο οι τιμές στον τομέα της ενέργειας, αλλά και τι έχουν συμπαρασύρει αυτό σε μια σειρά από άλλες υπηρεσίες και προϊόντα, που έχουν δημιουργήσει ένα ντόμινο διαφορετικών συνθήκων, και για να αναστραφεί αυτό όντως θέλει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, και αυτό δημιουργεί σημαντικούς κραδασμούς. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν όντως ότι, λόγω και της προσέγγισης που έκανε οι ΗΠΑ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία ξαναβρήκαν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που το βρίσκουν συστηματικά πλέον μετά την αλλαγή ηγεσίας και την ανάληψή της από τον Ιανουάριο του 25 από τον πρόεδρο Τραμπ στις ΗΠΑ. Δηλαδή ζούμε μια διαφορετική εκδοχή της συνόδου της Αλάσκα, δηλαδή να υπάρχει αυτό το άνοιγμα για να μπορέσει να αντισταθμίσει ο πρόεδρος Τραμπ τις ενεργειακές επιπτώσεις από την στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Και παράλληλα αυτή τη δήλωση που κάνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο η εξελίξη στο πεδίο είναι ότι το τελευταίο διάστημα οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να έχουν θετικές εξελίξεις στο πολεμικό πεδίο και να μην βλέπουμε ένα ρεαλιστικό πάλι πλαίσιο. Και εδώ είναι κάπου που έρχεται και συναντιέται το Ιράν με την Ουκρανία, και αν θέλετε να βάλετε και τη Γάζα στην εξίσωση, με τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι μπορεί με γρήγορες συμφωνίες, οι οποίες αφήνουν αρκετά θέματα περίπου αδιευκρινιστά, δηλαδή τα αφήνει σε μια μελλοντική διάσταση, αυτές τις συμφωνίες τύπου φάσεων, όπως ήταν αυτή στη Γάζα, ότι βάζω 20 σημεία και 5 φάσεις, κλείνω γρήγορα μια συμφωνία και θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι ούτε εκεί έχουμε πάει στη δεύτερη φάση. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο βάζει σε αμφιβολία τη βιωσιμότητα τέτοιων προσεγγίσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διακεκριμένος διεθνολόγος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανάλυση σας.
1: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη. Πάμε στα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα από τη Μαρία, καλημέρα από την Ευαγγελία. Λέω πολλά ψέματα, μας γράφει. Ο πορτοκαλής πρόεδρας είναι ένα ατύχημα της ιστορίας. Λέει 30 μήνες έμειναν υπομονή. Και λέει καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακράτες. Εγώ δεν πήγα στους Μετάλλικα. Περιμένω πότε θα έρθουν να παίξουν Ικαρία. Φαντάζεστε τους Μετάλλικα στο δημοτικό στάδιο της Ικαρίας και να γίνεται χαμός, να χορεύουν εκεί πέρα Ικαριώτικο. Εκεί αν πήγαιναν δεν θα παίζαν σιρτάκι, θα ρίχναν Ικαριώτικο. Εννοείται. Ο Δημήτρης από την Καλλιθέα, καλημέρα. Εγώ με παλιό τραγούδι χαιρετίζω τη σημερινή γιορτή. Το παλιό τραγούδι είναι το «Μητέρα από την καρδιά μου, ποιος μπορεί για να σε βγάλει, μητέρα είσαι απ' όλες, τις αγάπες πιο μεγάλη». Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι.

0: Να δούμε λίγο και την πολιτική επικαιρότητα και πώς διαμορφώνεται με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις αλλά και τα όσα έγιναν στο χθεσινό προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε καλέσει στη γραμμή μας τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Όμορφη Κυριακή.
0: Όμορφη Κυριακή. Ευτυχώς που δεν έχετε και τον Ντόναλντ στις δημοσκοπήσεις μέσα, γιατί δεν θα βγάζατε ποτέ άκρη, έτσι. Θα έπρεπε να κάνετε δημοσκοπήσεις κάθε δύο ώρες που θα κάνει και νέα ανάρτηση.
1: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, πώς τα είδατε χθες τα μηνύματα που πέρασε ή επιχείρησε να περάσει ο Πρωθυπουργός μέσα από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για τα χειροπιαστά αποτελέσματα στα έργα που αναβαθμίζουν την εθνική άμυνα, τη διπλωματία, την εθνική κυριαρχία αλλά και την ανάπτυξη της Μακεδονίας?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο, τα θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, όσο τα έχουμε μετρήσει, αντικειμενικά είναι το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης. Η αξιολόγηση της πολιτικής αυτής ξεπερνάει το 45% στις μετρήσεις. Είναι πολύ πάνω δηλαδή από τη δημοσκοπική επίδοση, ακόμα και από την επίδοση που είχε στις εκλογές. Τα εξοπλιστικά, οι στρατηγικές συμφωνίες με Ισραήλ, Κύπρο, Γαλλία, Αμερική έρχονται και δημιουργούν ένα κλίμα, θα λέγα, ασφαλείας σε ένα πλανήτη που όλα αλλάζουν και απαντάει στην ανησυχία που έχουν οι πολίτες μέσα σε αυτές τις διεθνείς εξελίξεις. Οπότε ήταν αναμενόμενο, σύν' ότι μιλάμε για Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα που έχει μια μεγαλύτερη πιθανά αίσθηση κινδύνων ή απειλών και τα λοιπά. Το δεύτερο, προσπάθησε να κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Είναι δύσκολες περιοχές αυτές για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μεγάλα ποστά άλλων κομμάτων.
0: Σωστά.
1: Ήθελε μια συσπήρωση και εδώ τα λέμε, έχει να κάνει και απολογισμό με το μετρό, flyover που τελειώνει, άλλα πράγματα που γίνονται. Άρα προσπάθησε να συσπηρώσει της πολιτικής στο σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός δεν είναι άλλωστε και ο σκοπός των προσυνεδρίων του συνεδρίου και να ξεκαθαρίσει θέματα γραμμής και κατεύθυνσης αλλά και να συσπηρώσει την εκλογική του βάση. Είμαστε τελική ευθεία για εκλογές πια.
0: Είμαστε.
1: Αντικειμενικά.
0: Είμαστε.
1: Κοιτάξτε, είτε γίνει το φθινόπωρο που γράφεται, είτε γίνει αρχής χρόνου. Το κλίμα όλο είναι προεκλογικό.
0: Έχουμε
1: το
0: μπει
1: κλίμα είναι προεκλογικό. Έχουμε. Αντικειμενικά.
0: Ωραία, άρα ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε τι θα γινότανε, να κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και να δούμε τι θα γινότανε με βάση τις δύο τελευταίες μεγάλες δημοσκοπήσεις για τις MRB και τις PALS, έτσι.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε λοιπόν. Νέα Δημοκρατία 28,8 στην MRB, 29,5 στην PALS. ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 14,5. Ελληνική Ντύση 9,5 και 9. ΚΚΕ 8,5 και 8,5. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 7,5 και 6,5. Πλεύση Ελευθερίας 5,5 και 5. Φωνή Λογικής 4,5 και 4. Και τα υπόλοιπα κόμματα ανήκει στο 3 ακριβώς. Μέρα 25, Νέα Αριστερά και Νέα Αριστερά στο 2, στο 2,5 και 2. Και αδιευκρίνηστη ψήφος στο 13,7. Αν λοιπόν είχαμε εκλογές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αυτά τα ποσοστά των κομμάτων, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό? Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει με κάποιον να συγκυβερνήσει.
1: Ναι. Προσέξτε, ας το πάρουμε Κυριακή προς Κυριακή. Μαζί με αυτές τις δύο έρευνες που ήταν οι πιο πρόσφατες, την Πέμπτη, υπήρχαν τη Δευτέρα της Opinion Poll και την Κυριακή της Mark.
0: Για
1: να το πάμε. Εάν πάρετε, ο μέσος όρος στην εκτίμηση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 30-30,5, ας το πούμε, κάπου εκεί. Έχει κάποιες απολύες της τάξης του 1,5% κατά μέσο όρο. Ωστόσο, παραμένει καθαρά το πρώτο κόμμα. Νομίζω ότι είναι μια σταθερά αυτό, δηλαδή. Όλοι λένε πάμε σε εκλογές, θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το απέχει πάρα πολύ από το δεύτερο κόμμα, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές για αυτήν, που και τώρα έχει απολύσει, δεν είναι. Όπως είδαμε πέρυσι και σε άλλες περιπτώσεις. Στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, στο πρώτο φάκελο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα αγροτικά συλλαλητήρια. Σαν να αγωνατίζει, μετά έχει τη τάση να ανακτά τις δυνάμεις και είναι σημαντικό ότι οι δυνάμεις που τις φεύγουν δεν πάει σε άλλα κόμματα, πάει κυρίως στην κρίζα ζώνη. Το δεύτερο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη θέση. Οι δύο τελευταίες έρευνες κιόλας, αλλά και τις οποίες απολύτω τη Δευτέρα, βρήκαμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, 14,5. Έχει ανέβει λίγο, γύρω στη μία και κάτι από τις προηγούμενες μετρήσεις. Για μένα το πολύ σημαντικό είναι ότι αυξάνεται, αν δείτε, αρκετά το άλλο κόμμα. Δηλαδή, ενώ παραμένει ένας αξιόλογος αριθμός ασμάνα αποφασίστων, προστίθεται και άλλη μια στήλη ψηλή, το άλλο κόμμα. Εμείς, για παράδειγμα, το βρήκαμε γύρω στο 12-13%, και εκεί το 90%, γιατί τους ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους, όταν λέτε άλλο κόμμα, ποιο εννοείται.
0: Σωστά.
1: Το 90% του άλλου κόμματος που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις είναι κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καρισιάνου.
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επειδή πολύ σύντομα τα δύο τουλάχιστον κόμματα αυτά, Τσίπρα και Καρισιάνου, από ό,τι φαίνεται θα ιδρυθούν, και εμείς ενημερωνόμαστε από τα ρεπορτάζ που κάνετε, που κάνουν συναδέλφους, μέσα στο Μάιο λένε θα γίνουν, ότι τον Ιούνιο θα δούμε σημαντικές αλλαγές σε αυτή την εικόνα που συναντάμε στην πρόθεση ψήφου ή στην εκτίμηση ψήφου. Λίγο θα αγγίζουν την Νέα Δημοκρατία, ελάχιστα νομίζω. Mm-hmm. Περισσότερο θα δημιουργούν μια νέα εικόνα στον χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Εκεί ήθελα να σταθούμε, γιατί σας παρακολούθησα κιόλας. Άρα η μάχη θα γίνει για τη δεύτερη θέση. Μάλλον να προτείνω κάτι. Να πάρουμε μια διαφημιστική ανάσα για να έχουμε όλο το χρόνο να το δούμε αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Ωραία.
0: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
8: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
9: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
9: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
8: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
10: Στη Βανδόρου 14, στο Εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
11: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε.
4: Κρεοπολείο Αφίδε Λικοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδε Λικοστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
11: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
12: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
11: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
12: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
11: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
12: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
11: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26710-252-51.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Η μόνη σας επιλογή.
13: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
12: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
13: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
12: Ανακατασκευές,
13: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
12: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
13: Έλεγχος air condition.
12: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
13: Μπαταρίες παντός τύπου.
12: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
13: Smart,
12: Ford,
13: Opel
12: και BMW.
13: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
12: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
12: Τηλέφωνο 26710-28963
13: και κινητό 6977-421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Marketos.
12: Το team των απαιτητικών.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Στη Βουλγαρία εντοπίζεται περίπου το 80% των αδήλωτων POS στη χώρα μας, ενώ οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει αντίστοιχες περιπτώσεις που συνδέονται με τη Μεγάλη Βρετανία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι τα κέρδη από τις αδήλωτες συναλλαγές κατατίθενται αρχικά σε λογαριασμού του εξωτερικού και στη συνέχεια επαναπατρίζονται εκτός τραπεζικού συστήματος, κυρίως με μεταφορά μετρητών. Η Βουλγαρία φαίνεται να αποτελεί την πρώτη επιλογή για πολλούς επιτίδιους, κυρίως λόγω της γεωγραφικής συσεγκύτητας με την Ελλάδα. Οι μετακινήσεις είναι εύκολες και συχνές, επιτρέποντας σε περισσότερα από ένα άτομα να μεταφέρουν ποσά ως 10.000 ευρώ ο καθένας, χωρίς την υποχρέωση δήλωσης στις αρχές. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως δήλωσε ο ίδιος εχθές. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου είναι υπό εξέταση, χωρίς να αναφέρει ωστόσο τον ακριβή χρόνο για την απάντηση της Τεχεράνης. Σημείωσε ότι και το Ιράν έχει καταθέσει ένα σχέδιο 14 σημείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έκανε λόγο για απαραίτητη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εν τω μεταξύ, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων θα αντιμετωπιστεί με αντίπεινα εναντίον Αμερικανικών βάσεων. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι αρχές ανακοίνωσαν αργά εχθές το βράδυ ότι 9 άνθρωποι ανάμεσά τους, ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβε η Χεσμολάχ. Μια μυστική βάση στην Ιρακινή έρημο φέρεται να έστησε το Ισραήλ με σκοπό να υποστηρίξει την εκστρατεία του κατά του Ιράν. Από αυτήν μάλιστα φέρεται να εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον Ιρακινών στρατευμάτων που παραλίγο να την ανακαλύψουν. Την είδηση αποκαλύπτει σήμερα δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί αξιωματούχοι. Η βάση περιέλαμβανε επίσης ομάδες έρευνας και διάσωσης έτοιμες να συνδράμουν Ισραηλινούς πιλότους σε περίπτωση κατάρριψης του αεροσκάφους τους. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα από το λιμενικό δύο επιχειρήσεις μεταφοράς αλλοδαπών που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες ανοιχτά της Κρήτης. Πρόκειται για 85 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε Λέμβο και οι οποίοι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άλλοι 40 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 6 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο ομώνυμο λιμάνι. Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με 92-86 στην παράταση γνώρισε η ΑΕΚ από τη Ρήτα Βίλνιος στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ και δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, ΑΕΛ και Αστέρας αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η Κηφισιά επικράτησε εκτός έδρας του Πανσεραϊκού με 2-1, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε ο Πανετολικός στο Περιστέρι τον Ατρόμητο.
15: New York. New York, New York.
16: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
15: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
16: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
15: Ψώνια στο

0: του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
2: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Duro-Stick.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου, και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά, η ώρα και 36 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινή δεκατιανή ραδιοφωνική κυριακάτικη. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Περαστικά να πούμε στον φίλο μου και καλό μου συνάδελφο τον Γιάννη τον Πιταρά, ο οποίος πάει κάθε μέρα και καλύτερα. Περαστικά από καρδιάς και τον περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να τον έχουμε εδώ δίπλα μας, διότι όταν έχει συνηθίσει να σε με ένα τέρι ραδιοφωνικό και με ένα τηλεοπτικό τέρι, το να κάνεις μόνο σε εκπομπή δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Θα με ανεχτείτε για ακόμα μια ωρίτσα εδώ στο ραδιόφωνο και άλλες δύο στην τηλεόραση. Και από την επόμενη εβδομάδα ο Γιάννης ο Πιταράς, θα είναι μαζί μας και θα μας συντροφεύει με το δηλητηριώδες χιούμορ του. Έτσι, να σας ενημερώσουμε, μάλλον να υπενθυμίσουμε, ότι αυτή την ώρα είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, σε περιοχές του Πειραιά και των Νοτιών Προαστίων, για τον ποδηλατικό, για τον διεθνή ποδηλατικό γύρο Ελλάδας. Οπότε πριν ξεκινήσετε και πάρετε τα μάξια, διότι η μέρα σήμερα είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη, για να πάτε τη βόλτα σας, ρίξτε μια ματιά στο sky.gr για να δείτε αναλυτικά τους δρόμους που επηρεάζονται. Επίσης, το απόγευμα στη Μαρίνα του Φλίσβου γιορτάζει η πολεμική μας αεροπορία τα 95 της χρόνια, με μια σειρά λαμπρότατων εκδηλώσεων. Εκεί θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία να παρευρεθείτε αν έχετε το χρόνο και να απολαύσετε τις εκδηλώσεις. Ερχόμαστε ξανά στον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον πολιτικό αναλυτή και διευθυντή ερευνών της Opinion Poll. Κύριε Ζούπη, είχαμε μείνει στο σημείο που λέγαμε για το κόμμα Τσίπρα και το κατά πόσον θα επηρεάσει αυτό ενδεχομένως την πολιτική σκηνή από την ανακοίνωσή του και μετά. Και αν μπορεί και τι μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα.
1: Ναι, περιμένουμε το Μάιο δύο νέα κόμματα, το κόμμα
0: Σωστά,
1: Τσίπρα,
0: δύο.
1: Που λέμε, και το κόμμα της κυρίας Καρισιάνου. Καταρχάς, επειδή τα αφήσαμε στη μέση, η Νέα Δημοκρατία θα δώσει μια μάχη να ανεβάσει τις επιδόσεις της, ώστε να πλησιάσει την αυτοδυναμία και να δει σε δεύτερες εκλογές. Έχει αποθέματα από ό,τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα στις ενδιαφέρουσες αλλαγές που θα παρακολουθήσουμε τον Ιούνιο. Αν τα κόμματα αυτά δημιουργηθούν, κατά τη γνώμη μου θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές

0: στην εικόνα που βλέπουμε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο σχετισμό τους. Θα σταθώ σε δύο ιδιαίτερα σημεία. Το πρώτο είναι ότι κατά τη γνώμη μου, και δεν το λέω αυθαίρετα, με βάση όσο μελετάμε τη δυνητική ψήφο των υποίδρυς κομμάτων, νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε μία μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο κύριος Τσίπρας στο τελευταίο διάστημα, ενώ έπεφτε στη δυνητική ψήφο, ανέβηκε 4 μονάδες περίπου. Σε αυτό συμφωνούν όλες οι έρευνες.
1: Δηλαδή που τώρα πού βρίσκεται, ας πούμε, κοντά στο 10% παραπάνω?
0: Πρόσεξε, θα σας πω το πολύ και αρκετά πιθανό. Ναι. Είναι παραπάνω. Είναι στο 19, στο 20 εκεί. Το πολύ, δηλαδή το πολύ πιθανό, που ας το θεωρήσουμε πιο σκληροπυρήνα, είναι στο 9-10.
1: Μάλιστα.
0: Η κυρία Καριστιανού είναι στο 20-21. Έχει διατηρηθεί Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Σε ένα 21 αθρηστικά πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα τέτοιο κόμμα. Είναι λίγο πιο πάνω στο σύνολο, δηλαδή, από τον κύριο Τσίπρα, αλλά έχει λίγο ασθενέστερο σκληρό πυρήνα.
1: Στο πολύ πιθανό πόσο είναι, κύριε Καριστιανού?
0: Στο πολύ πιθανό είναι καμιά μονάδα πιο κάτω.
1: Πιο κάτω από τον κύριο Τσίπρα, αλλά στο σύνολο είναι πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Άρα εκεί νομίζω ότι θα δούμε μία μάχη. Τριών για δεύτερη θέση, θα είναι σκληρή μάχη. Δεν θα τελειώσει η ζωή στο τι θα καταγράψουν οι δημοσκοπήσεις τον Ιούνιο, για παράδειγμα. Από τότε θα αρχίσει μια σκληρή μάχη, από ό,τι καταλαβαίνετε, μέχρι τις εκλογές.
1: Εκεί τώρα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε οι ισορροπίες πώς μπορεί να διαμορφωθούν και τι ενδέχεται να επηρεάσει την κοινή γνώμη ώστε να γύρει πλάστηκα προς το ένα κόμμα ή το άλλο.
0: Κοίταξτε, υπάρχουν στοχευμένα ακροατήρια. Ας πούμε, το κόμμα του κύριου Τσίπρα θα κοιτάξει να δείχνει μια δυνατότητα να συγκεντρώσει κόσμο που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Ουσιαστικά λειτουργεί ισοπεδωτικά σε αυτό το χώρο. Έχει περιθώριο να πάρει ένα κομμάτι από την πλεύση ελευθερίας που το είχε πάρει η πλεύση ελευθερίας το τελευταίο χρόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά νομίζω ότι στοχεύει και προς το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Και δείχνει ότι υπάρχει και μια δυνατότητα να πάρει και από εκεί. Η κυρία Καριστιανού έχει άλλα κροατήρια. Έχει περισσότερο αυτούς που απήχαν από την κρίζα ζώνη, από αναποφάσεις τους, από πιο δεξιά κομμάτια, αλλά είναι λάθος να μην πούμε, ενώ έχασε σημαντικές δυνάμεις από αριστερά, κεντροαριστερά κροατήρια. Ναι. Να ξέρετε ότι διατηρεί και εκεί σε χαμηλότερη κλίμακα ένα πέρασμα. Άρα τα κόμματα θα επικεντρωθούν στο να εκπροσωπήσουν, στο να εκφράσουν, να πείσουν αυτά τα ακροατήρια και να πάρουν πιο, ας πούμε, κάπως στο διψήφιο θα κριθεί βέβαια η δεύτερη θέση σε ένα ποσοστό νομίζω από 12 έως 15% κάπου εκεί θα είναι μια κλίμακα που μπορεί να κινηθούν τα κόμματα αυτά. Το ενδιαφέρον όμως κατά δεύτερο βαθμό είναι ότι προσέξτε τι θα γίνει, θα ζήσουμε ένα ντόμινο ανάμεσα σε όλα τα κόμματα. Δηλαδή, καταρχάς, είναι φανερό ότι κόμματα που σήμερα τα βρίσκουμε γύρω στο 1%, καλά, Σπαρτιάτες, Νέα Αριστερά, οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, πίεστον, ασφυκτικά.
1: Μάλιστα.
0: Κόμματα που είναι λίγο πιο πάνω, αλλά έχουν πάθει ζημιάς, όπως η Νίκη για παράδειγμα, θα πιεστεί ασφυκτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα είναι στο 4, ας πούμε, κατά μέσο όρο, θα πιεστεί πάρα πολύ. Η πλεύση ελευθερίας και η ελληνική λύση φαίνεται ότι μπορεί να πιεστεί ιδιαίτερα από την κυρία Καριστιανού. Τι θα κάνει λοιπόν το κάθε κόμμα? Θα βλέπει τις απώλειες, αν μπορεί να κρατήσει άμυνες ώστε να μην χάσει περισσότερο, αλλά θα αναζητεί και άλλες δεξαμενές, έτσι δεν είναι, από άλλους χώρους. Άρα θα γίνεται ένα brand fair τέτοιο που στο τέλος θα μας δημιουργεί μια, θα αποσυρθούν κόμματα.
1: Εδώ
0: δηλαδή,
1: πάντως έτσι όπως μας το περιγράφετε, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς τον παράγοντα Νέα Δημοκρατία μέσα σε πρώτη φάση, έτσι. Δηλαδή δεν φαίνεται τουλάχιστον με αυτά που μας λέτε ότι θα μπορούσε κάποια άλλη πολιτική δύναμη να συγκεντρώσει ένα ποσοστό ικανό ώστε ενδεχομένως να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.
0: Κοίταξε, να τα πούμε πάρα πολύ απλά. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ας πάρουμε το μέσο όρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων που είδαμε. Η Νέα Δημοκρατία, καταρχάς, δεν γίνεται κυβέρνηση Γι' αυτό και όλα τα σενάρια είναι άκυρα που διαβάζω. Οποιοδήποτε σενάριο. Χωρίς το πρώτο κόμμα.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα έχει από 115 έως 120 έδρες. Τόσες δίνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις που είδαμε τώρα.
1: Με βάση το αποτύπωμα της στιγμής, εντάξει.
0: Ακριβώς, ναι. Και λάβετε υπόψη ότι και το ΚΚΕ θα έχει κοντά στις 30 έδρες. Αναφέρω το ΚΚΕ, γιατί δεν θέλει καμία συνεργασία με κανέναν. Ναι.
1: Σωστά.
0: Αυτό πολύ απλά, μαθηματικά, από άψη ιατρών, σημαίνει ότι 151 δεν μπορεί να συγκεντρώσει κανείς από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμα και αν συνεργαζόντουσαν από Πασόκ μέχρι Σπαρτιάτες, πώς να το πω.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και αν συνασπιζόντουσαν όλοι οι άλλοι.
1: Όλοι οι άλλοι μαζί, ναι.
0: Αυτό είναι κάτι το δεδομένο, δηλαδή, και είναι με βάση τον εκλογικό νόμο και με βάση την απλή αριθμητική.
1: Αυτό είναι ανησυχητικό. Εκτιμάται.
0: Κοίταξε, εδώ κατά τη γνώμη μου αυτό από ένα σημείο και μετά, γιατί τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κλίμα. Αυτή τη στιγμή αντιπαλεύουν μέσα στην κοινωνία, ας το πούμε έτσι, δύο πράγματα. Απ' τη μία, η κοινωνία βλέπει μια περίεργη κατάσταση διεθνώς, ανησυχεί και αναζητεί σταθερότητα. Ταυτόχρονα βέβαια υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τον οικονομικό κύκλο. Το μισθό, την ακρίβεια.
1: Βεβαίως.
0: Το τι κύμα πληθωρισμού θα έρθει λόγω σαν παρενέργεια του πολέμου. Αυτό δημιουργεί δυσαρέσκεια. Αυτά τα δύο θα αντιπαλεύουν. Σίγουρα βλέπουμε στις μετρήσεις ότι αυξάνει το ποσοστό αυτών που λένε καλό είναι να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα όπλο για τη Νέα Δημοκρατία, ώστε ακόμα και στις πρώτες εκλογές να μην έχει αυτοδυναμία. Καταλαβαίνετε, οι δεύτερες εκλογές θα είναι μια μάχη πρώτου και δεύτερου. Γι' αυτό πιθανά το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών να ανοίξει το δρόμο για αυτοδυναμία και να ανοίξει και το δρόμο για το όποιο τελικά θα είναι το δεύτερο κόμμα να συγκεντρώσει ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις από το χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κατανοητός είστε. Βεβαίως θα παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις και να δούμε και πότε τελικά θα πάμε σε εκλογές, έτσι Σεπτέμβριο ή αργότερα. Λοιπόν,
0: περιμένουμε.
1: Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση.
0: Και εγώ.
1: Καλή δύναμη. Καλή Κυριακή να έχετε. Όμορφη Κυριακή.

0: πάμε λίγο να δούμε και τα θέματα της καθημερινότητας και το αλαλούμ που γίνεται στους ελληνικούς δρόμους με αυτή την ατελείωτη κίνηση που ταλαιπωρεί τους πάντες. Καταρχάς, να πούμε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Εγώ μένω σε ένα πεζόδρομο στο κέντρο της Αθήνας. Τα τελευταία δύο χρόνια, κάθε ημέρα υπάρχει σταματημένο φορτηγό ή όχημα από μεταφορική εταιρεία ή όχημα από εργαζόμενους που κάνουν οικοδομικές εργασίες που κλείνει για τουλάχιστον μία με μία μισή ώρα την ημέρα το δρόμο. Είναι μία καθημερινότητα τα τελευταία δύο χρόνια. Το λέω αυτό για να δείξω πόσο πολύ έχει φτάσει στο αμήν, έτσι, το ζήτημα του κυκλοφοριακού προβλήματος, των θέσεων στάθμευσης, της κίνησης στους δρόμους στην πρωτεύουσα και γενικά όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε όλοι μας καθημερινά στους δρόμους της πόλης. Νομίζω ότι οι συγκοινωνιολόγοι την έχουμε πει πολλές φορές στην έρευνα ότι χάνουμε 6 ημέρες της ζωής μας ετησίως πίσω από το τιμόνι μποτιλιαρισμένοι κάπου. Δείχνει πάρα πολλά και δείχνει γιατί έχουμε αποκτήσει και πολλοί από εμάς μία επιθετική οδηγική συμπεριφορά. Βεβαίως αυτό που είπα εγώ για το μικρό δρομάκι που μένω είναι ένα τίποτα μπροστά στη μεγάλη εικόνα. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Τσακυράκη. Είναι κάτοχος μιας μεταφορικής εταιρείας σε έναν από τους πιο δύσκολους δρόμους της πρωτεύουσας, στην οδό Ορφέως, ο οποίος θα μας περιγράψει και αυτός τι συμβαίνει στον δικό του δρόμο και να συζητήσουμε λίγο μετά και τη μεγαλύτερη εικόνα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσακυράκη.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας πού ακριβώς βρίσκεται η δική σας μεταφορική εταιρεία και τι ακριβώς συμβαίνει. Πόση ώρα χρειάζεται κάποιος για να φτάσει στην εταιρεία σας καταρχάς.
1: Η δική μου μεταφορική βρίσκεται στην Πειραιώς, αλλά η υπόλοιπη δουλειά μας που κάνουμε με τις διανομές στους άλλους συναδέλφους είναι πάνω στην Ορφέως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει, αν κάποιος χάνει 6 μέρες το χρόνο, εμείς κάνουμε 6 μέρες το μήνα.
0: Τι συμβαίνει στην Ορφέως?
1: Είναι η μισή. Είναι διπλή και άλλη μισή μονόδρομος. Δυστυχώς την έχουν όλοι διπλή. Από Κηφισό προς Αγία Σάνης είναι μονόδρομος και χρησιμοποιείται διπλής κατεύθυνσης.
0: Από Κηφισό μέχρι Αγία Σάνης είναι...
1: Από Κηφισό μέχρι Αγία Σάνης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μονής κατεύθυνσης.
0: Μονής κατεύθυνσης.
1: Πηγαίνει μόνο προς το Κηφισό.
0: Μόνο προς το Κηφισό.
1: Ό,τι ώρα και να πας θα τη δεις διπλής κατεύθυνσης. Εν τω μεταξύ, να έχει η αστυνομία μπλόκο γωνία Αγίας Άνης και Αγίου Πολυκάρπου, να κάνεις επώνυμη καταγγελία, να λες ότι είσαι μέλος της ΠΕΔ και ότι απαιτείς να το συνεργείο να μετακινηθεί 50 μέτρα, να γράψει αυτούς που κατεβαίνουν παράνομα, γιατί από εκεί δημιουργείται το τεράστιο μποτιλιάρισμα και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Και ένας συγκοινωνιολόγος, το κράτος μας, δεν μπορεί αυτόν τον δρόμο, οι εργαζόμενοι στο βοτανικό στις μεταφορικές, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Προχθές αναγκάστηκα και σταμάτησα εγώ 10 λεπτά να περάσει ένα κορίτσι από ένα σημείο στο 106 νούμερο που χωράνε ίσα ίσα δύο φορτηγά. Ο εργαζόμενος που σκόλασε 5 η ώρα, από πού να φύγει ο άνθρωπος? Δεν πρέπει ένας να σκύψει εκεί πέρα και να πει έλα εδώ μία μονοδρόμηση, φυσικά μπορεί να βάλουν ανθρώπους που έχουν την εμπειρία, σε μία εβδομάδα να λυθεί το όλο πρόβλημα.
0: Μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι είναι μονόδρομος, έτσι. Πώς είναι δυνατόν, αφού είναι μονόδρομος?
1: Η άλλη μισή είναι διπλή.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά οι δρόμοι αυτοί ήταν κάποτε για τα φορτηγά που είχε ο παππούς μου, γιατί τη δουλειά την έχω από τον παππού μου, που είχαμε κάτι φορτηγά 4 μέτρα με φάρτος 2. Ναι. Αυτά ήταν τα πρώτα φορτηγά που όταν ήμουν 10 χρονών είχαμε στη μεταφορική μας και έβλεπα. Τώρα τα φορτηγά είναι 16 μέτρα, 18 και το φάρτος είναι 2,5 και κάτι.
0: Ναι.
1: Στον ίδιο δρόμο που κινιόντουσαν τα κάρα τότε, κινιούνται αυτά τα φορτηγά. Είναι δυνατόν?
0: Ερώτηση, πώς είναι δυνατόν αφού είναι μονόδρομος να κινούνται όπως εσείς λέτε προς την αντίθετη κατεύθυνση και να μην γίνεται τίποτα? Καταρχάς γιατί μπαίνουν στην αντίθεση?
1: Έχω κάνει, άμα δείτε την κλίση μου, 11 η ώρα, 11 και 5 μίλησα μαζί σας, 11 η ώρα είναι κατεγραμμένη η κλίση στο 100. Και χιλιάδες φορές έχω πάρει.
0: Μα γιατί μπαίνουν όμως, δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουν.
1: Γιατί μπαίνουνε, για να κερδίσουν τον κύκλο. Αυτό όμως δημιουργεί κλείσιμο του κύκλου. Δηλαδή, Αν δεν μπεις, θα βγεις Κηφισό, έχεις κάνει ένα λάθος, δεν παρέδωσε σωστά. Θα βγεις στον Κηφισό, θα γυρίσει η Ιερά Οδός, θα ξαναπείς Αγία Στάνης, να πας εκεί που δεν πήγες. Γιατί ξέχασες, γιατί μπερδεύτηκες. Για να μην γίνεται αυτή η κίνηση και να καθυστερούνε, κατεβαίνουν όλοι από το Κηφισό τα πρακτορία κάθετα. Χρησιμοποιούν τη Μπλούτονος που και αυτή απαγορεύεται, δεν έχει κατεύθυνση προς... Δηλαδή η Πλούτονος από Ιερά Οδός άμα μπεις πάει μέχρι ένα σημείο, είναι διπλή. Μετά από ένα σημείο απαγορεύεται να μπεις στην Ορφέως. Και αυτήν τη χρησιμοποιούν έτσι.
0: Η Ορφέως και... πόσα χιλιόμετρα είναι, τι μήκος έχει.
1: Η Ορφέως πρέπει να είναι κοντά στο χιλιόμετρο.
0: Για να τη διανύσεις έπρεπε... πόσο χρόνο χρειάζεσαι. Με όλο αυτό που μας περιγράφεται.
1: Εγώ την έκανα από Δημαράκη που μπήκα, που είναι σχεδόν η μισή της απόσταση. Έκανα 5,5 ώρες, 6 παραδόσεις από Δημαράκη, δηλαδή γύρω στα 700 μέτρα. Έκανα 6 ώρες με 7 παραδόσεις. Και δεν είμαι μόνο εγώ, να βγάλετε ένα συνεργείο να το βάλει και στη τηλεόραση. Αλλά είναι, δεν είναι κάθε μέρα, δηλαδή ναι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη έτρεχες. Πέμπτη Παρασκευή ήταν όπως ήταν το Πάσχα. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο πράγμα. Μετά έχει πέσει το γεφυράκι στη Σαλαμινία που βοηθούσε την αποσυφόρεση του χώρου. Γιατί όταν τέλειωνες, έβγαινες από εκεί, από Σαλαμινία και έβγαινες. Τώρα... Έπεσε ένα γεφυράκι πέρυσι το χειμώνα, έμεινε.
0: Το θέμα για την Ορφέως το καταλάβαμε και το καταλάβαμε πολύ καλά. Κάποιοι έχουν βρει τον τρόπο να μπαίνουν ανάποδα ή μάλλον δεν τους ενδιαφέρει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, δεν τους ενδιαφέρει η σήμανση, μπαίνουν ανάποδα για να μην κάνουν το γύρο. Εσείς τώρα ως κάτοχοι, μάλλον να διακόψουμε, να πάμε σε διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε να σας ρωτήσουμε και τι γίνεται, πώς εσείς τώρα μετακινείτε τα προϊόντα σας στους δρόμους της Αθήνας. Ερχόμαστε.
2: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Θόρυος ύπος της Τουρκίας στα αμερικανικά μίντια. 25 νέα πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Αλήθειες και μύθοι για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν κρίμα.
9: Κόσμος 96,5.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
12: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
13: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
12: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
13: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
14: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
15: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Σημερινοί φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι τα κέρδη από τις αδήλωτες συναλλαγές κατατίθενται αρχικά σε λογαριασμούς του εξωτερικού, στη συνέχεια επαναπατρίζονται εκτός τραπεζικού συστήματος, κυρίως με μεταφορά μετρητών. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος, με λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτήν την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
18: Θα πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
19: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
18: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
19: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
18: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
19: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
18: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
19: Ναι.
18: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
20: Ένα εισιτήριο.
18: Ναι.
20: Για το Final Four.
18: Ναι.
20: Στην Αθήνα.
18: Ναι. Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
19: Πώς!
21: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
22: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
21: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Είχαμε αφήσει στη μέση τη συζήτηση με τον κύριο Παναγιώτη Τσακυράκη, είναι κάτοχος εταιρείας μεταφορών, και συζητούσαμε για το θέμα της Ορφέως, το οποίο νομίζω, κύριε Τσακυράκη, όλοι καταλάβαμε τι συμβαίνει και ενδεχομένως να μας
1: ακούει. Υπάρχει κάποια λύση, γιατί από τη στιγμή που δεν θα μεταφερθούμε άμεσα τα πρακτορία λόγω του γηπέδου του Παναθηναϊκού που ήταν να μεταφερθούμε μέχρι τέλος του χρόνου, πρέπει κάποιος να δει το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποιος να μας βοηθήσει. Βοήθεια θέλουμε.
0: Κατανοητό.
1: Κάνουμε τη ζωή μας.
0: Κατανοητό και έχει καταγραφεί. Τώρα να ρωτήσω όμως και κάτι άλλο πριν σας αφήσουμε. Εσείς τώρα οι ίδιοι με τα φορτηγά σας και με τα οχήματά σας είστε υποχρεωμένοι να μεταφέρετε σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και όχι μόνο τα προϊόντα, έτσι. Τα προϊόντα.
1: Ναι. Δυστυχώς.
0: Υπάρχει κάπου να παρκάρετε, διότι όπου όχι, και να πάμε βρίσκουμε ένα φορτηγό παρκαρισμένο.
1: Ναι, δυστυχώς είναι αυτό που είπες στην αρχή. Ό,τι έχεις ένα μικρό πεζόδρομο. Όπου χωράμε θα μπούμε. Και πολλές φορές κλείνουμε το δρόμο με άγχος, με στρες. Εγώ έχω πάει 60 χρονών. Πολλές φορές με πάθαινε να έχει πάλι μία. Γιατί πια δεν είσαι νέος που είσαι και λίγο ανέμελος. Νιώθεις την ευθύνη ότι πίσω είναι άνθρωποι, σου κορνάρουμε. Όλη αυτή η πίεση δεν ξέρω. Ναι, δεν αντέχετε.
0: Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι από την πλευρά τη δικιά μας, έτσι, όχι τη δικιά σας.
1: Ναι, τη δικιά σας.
0: Εσείς δεν θα έπρεπε, να έρχεστε σε μία συνεννόηση με το σούπερ μάρκετ, με τον άνθρωπο που θα κάνετε τη μεταφορά.
1: Έχει το σούπερ μάρκετ μία θέση. Συνήθως το 90% έχουν μία θέση.
0: Ναι.
1: Κλείνουν ραντεβού τι ώρα θα πας εσύ. Ή μπορεί να βγει το ραντεβού στην κίνηση της Αθήνας να σου πει 10 η ώρα. Θα είσαι εσύ. Εγώ θα είμαι 10 η ώρα. Ο άλλος που του έχουν πει 11, ας πούμε, και έχει έρθει λίγο πιο νωρίς ή έχει αργήσει και ο επόμενος θα αργήσει, πού θα παρκάρει έξω από το σούπερ μάρκετ, πέστε μου.
0: Ναι, αλλά είναι και λογική να κλείσουμε το δρόμο τώρα.
1: Όχι, ξέρετε, δεν
0: το συζητάμε
1: το
0: δηλαδή, γιατί το αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι μας και έχουμε τρελαθεί κι εμείς.
1: Ναι, όλο λογικό είναι αυτό. Ναι. Πρέπει να. Δηλαδή, και εγώ δεν μπορώ να ξέρω πώς μπορεί να λυθεί, αλλά στο εξωτερικό που συζητάω με συναδέλφους, δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα.
0: Δηλαδή,
1: εδώ είμαστε.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Απλά θέλω να πω και εγώ, δηλαδή, και ο άλλος που μπαίνει μέσα στα μάξι, μα έχει να πάει να πάρει τα παιδιά από το σχολείο, μα πρέπει να πάει στους γιατρούς, μα πρέπει να πάει στη δουλειά.
1: Το
0: να είναι σταματημένος έξω από ένα φορτηγό.
1: Αυτό το άγχος. Εγώ δεν το μπορώ. Δεν θέλω να πηγαίνω στην Αθήνα. Έχουμε βάλει νεότερα παιδιά. Ναι. Εγώ δεν πηγαίνω. Πηγαίνω μόνο στους Ορφέους. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω, να έχω πίσω έναν άνθρωπο που βιάζεται, που έχει ένα πρόβλημα και να μου κορνάρει. Και εγώ να μην έχω που να πάω και να έχω βγάλει, ας πούμε, 5 κουτιά και να πρέπει να βγάλω άλλα 5 και να πάω πού. Ναι. Πού να πάω, Χριστιανός, που δεν έχει ούτε στις γωνίες, να πεις να το βάλεις λίγο, να χωράνε οι άλλοι. Γιατί και το παράνομο παρκάρισμα δεν βοηθάει εμάς έστω να μαζευτούμε λίγο κάπου. Πας κάπου και είναι ο παράνομο παρκάρισμα.
0: Νίκος από Πατήσια, Χαρνών 408 πάρκο για να παίζουν τα παιδιά για να πίνουμε τον καφέ μας. Μόνιμα έχουμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μηχανές. Δεν χωράμε να μπούμε στα σπίτια μας. Και όταν παίρνουμε την τροχέα, συνήθως δεν μας δίνει σημασία. Βασίλης, καλημέρα. Να ήταν το μοναδικό πρόβλημα το κυκλοφοριακό με μια δύσκολη εξίσωση θα το λύσει. Τα περισσότερα προβλήματα για το κυκλοφοριακό δημιουργούνται από την επιθετική συμπεριφορά, την παραβατικότητα και την αδυναμία στην παρατήρηση των παραβάσεων και την επιβολή προστήμων. Δυστυχώς, καμία κυβέρνηση δεν έχει πάρει την απόφαση να επικεντρωθεί στην επιβολή του νόμου. Όταν διαφημίζεις, λέει, ότι θα βάλεις AI κάμερες, έχεις ήδη χάσει το παιχνίδι. Ο Μάνος λέει, μα τώρα αυτόν τι τον βγάζετε στον αέρα, λέει, και μαρτυράει πώς μπαίνουμε στην Ορφέως. Ο Γιάννης, μην χάνετε το χρόνο σας στο κυκλοφοριακό, γιατί η υπογεννητικότητα δεν λύνονται. Και πολλά πολλά άλλα που δείχνουν, αν μου επιτρέπετε κιόλας, πόσο μεγάλο και πόσο. Ξέρετε τι γίνεται, είναι καθημερινό το πρόβλημα. Δεν είναι ότι. Μου τύχε μία φορά ένα φορτηγό και είμαι παράξενος εγώ και βγήκα και τσακώθηκα με τον οδηγό. Για να πας μία απόσταση 2-3 χιλιόμετρων θα βρεις 5 φορτηγά, 5 ταξί και 5 μεταφορικές που είναι σταματημένα παράνομα.
1: Παράνομα. Εγώ πρέπει κάτι να γίνει. Εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Πώς να βοηθήσεις όταν δεν μπορεί το κράτος με τόσους σπουδαγμένους ανθρώπους, με τόσους συγκοινωνιολόγους, να κάτσουν και να επιλύσουν τα προβλήματα, ναι. Πώς να τα λύσουν.
0: Να πεις τώρα και εσύ στον πελάτη σας ότι εξασφάλισε μου θέση για να έρθω να ξεφορτώσω, δεν υπάρχει περίπτωση, λέτε.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Θα χάσει και τον πελάτη. Γιατί συνήθως και αυτοί οι πιο πολλοί μπροστά στο κατάστημα βάζουν τον πελάτη. Πας εσύ και δεν έχεις που να πεις. Και σου λέει, έλα μωρέ, βάλ' το εκεί και βγάλε.
0: Ναι. Και κλείνεις τον δρόμο και εντάξει.
1: Και κλείνεις τον δρόμο. Οπότε έπρεπε να έρθει να του πει, έλα εδώ, πάρε ένα πρόστιμο εσύ πρώτος. Και μετά η μεταφορική.
0: Λοιπόν, οπότε ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τσακυράκης, είναι κάτοχος μεταφορικής εταιρείας και μας περιέγραψε το νόμισμα του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους της πρωτεύουσας και από τις δύο πλευρές, και από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ίδιος στην οδό Ορφέως που μπαίνουν όλοι παράνομα, αλλά και το πρόβλημα που δημιουργεί ο ίδιος ή η οδηγή του σε όλους εμάς τους υπόλοιπους, καθώς δεν βρίσκει ποτέ και πουθενά να παρκάρει. Καλημέρα, να έχετε καλή Κυριακή. Ειρήνη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
23: Τρίποντο! Τρίποντο!
24: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
25: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
26: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
25: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
26: Και οι επιστροφές?
25: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
26: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
25: Φυσικά. Μα πού πας?
26: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
25: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
27: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πούμε ότι η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο Energy Out Loud της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες της EuroLeague. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, και πολλά βεβαίως τα μηνύματά σας για το θέμα με τις μεταφορές και το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα. Και όχι μόνο βέβαια στην Αθήνα, και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη τα ίδια γίνονται και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Φώτης, καλημέρα σας. Στη δεκαετία του 90 εργαζόμουν στην Αγγλία. Εκεί τα φορτηγά απαγορεύονται να ξεφορτώνουν στο κέντρο των πόλεων εμπορεύματα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Κουτόφραγκη γράφει. Παναγιώτης, καλημέρα. Στο Μιλάνο δεν μπορεί να μπει κανείς στο κέντρο να φορτώσει ή να ξεφορτώσει μετά τις 8 το πρωί. Όλα τα καταστήματα εφοδιάζονται ή πολύ νωρίς το πρωί ή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για μικρές μεταφορές τύπου, λέει μια εταιρεία εδώ πέρα, υπάρχουν σε κάθε δρόμο χρωματισμένη περιοχή που επιτρέπεται η στάθμευση μόνο για φορτοεκφόρτωση καταστημάτων. Μόνο για επαγγελματίες μεταφορές και για γρήγορη στάθμευση. Όχι πάρκινγκ για εμένα που θέλω να αγοράσω κάτι από το μαγαζί. Καλή Κυριακή, εύχομαι από το Μιλάνο. Ο Τέο Γκέιτ 13 στα Πατήσια μας γράφει: Αχαρνών 408. Αυτό που υπάρχει είναι ένα άτυπο πάρκινγκ το οποίο δεν έχει καμία άδεια εισόδου-εξόδου. Το αμάξι το νοιάζει, λέει, τον φίλο ακροατή και καμιά παιδική χαρά που σ' αναφέρει. Δεν το γνωρίζω το Αχαρνών 408. Εντάξει. Στέφανος, ο λόγος που αντιμετωπίζουν έξω αυτό το πρόβλημα είναι γιατί παντού, με κεφαλαία το παντού, η τροφοδοσία γίνεται τη νύχτα. Και ο Βαγγέλης, καλημέρα. Αυτός ο φούρνος αυτά τα ψωμιά βγάζει δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς αξιολόγηση και μετρήσιμη αποδοτικότητα με επίτευξη στόχων. Μια ζωή θα λέμε τα ίδια, λέει, μέχρι δημογραφικά να αντικατασταθούμε. Ο Βαγγέλης λέει ότι πρέπει να αντικατασταθούμε δηλαδή, μάλιστα. Λοιπόν, και τότε που οι ΑΧΑ εκείνες τις δεκαετίες έβγαζαν το Take On Me, αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούμε, που μας το προσέφερε έτσι απλόχερα η Νόρα η Βαρσάμι, εμείς οι ρομαντικοί κοιτάγαμε τον ουρανό για δύο λόγους, κύριε Παπακαλούση. Ο ένας λόγος είναι για να δούμε το φεγγάρι, να πλημμυρίσουμε συναισθήματα και να ξεσπάσουμε σε λυγμούς για μια χαμένη αγάπη. Ο δεύτερος όμως και σημαντικότερος λόγος, κύριε Παπακαλούση, ήταν για να δούμε άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Ειδικά όσοι διαβάζαμε Έριχ φον Ντάινεκεν και Γιώργο Μπαλανό, συνέχεια ήμασταν με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό. Δικαιωθήκαμε μετά από πολλές δεκαετίες, καθώς το Πεντάγωνο έδωσε τα X-Files στη δημοσιότητα και είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν. Συγγνώμη, και δεν τα λέω εγώ, θα μας τα πει ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, καθηγητής φυσικής του διαστήματος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Προφανώς αστειεύομαι λίγο, όχι απολύτως όμως.
1: Σωστά είναι, αλλά να τα βάλουμε στη θέση τους ακριβώς.
0: Για να τα βάλουμε λίγο.
1: Πράγματι, όπως είπατε, υπάρχουν έμβια όντα στο σύμπαν εκτός από τη Γη. Αυτό όμως το υπολογίζουμε με βάση τους νόμους της φυσικής, τη γνώση της βιολογίας που έχουμε και με τα κατάλληλα μαθηματικά. Δηλαδή, αφού υπάρχουν απειράριθμα αστέρια και μόνο στο γαλαξία μας και μέχρι τώρα έχουμε βρει ότι τα πιο πολλά από αυτά εν τέλει έχουν πλανήτες γύρω, έστω έναν έχουμε ανακαλύψει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε κάποια από αυτά έχει αναπτυχθεί ζωή. Και μάλιστα πρόσφατα ένα μικρό δείγμα που πήραν οι Ιαπωνέζοι από ένα μικρό αστεροειδή, κάνα χιλιόμετρο διάμετρο να φανταστούμε, ο οποίος αποτελείται από πετραδάκια και πέτρες, λίγο πολύ κολλημένες από τη βαρύτητά τους.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μικρό δείγμα λοιπόν που πήραν από το περιβάλλον του και αναλύθηκε, φαίνεται ότι περιέχει και τμήματα συνιστώσεις DNA.
0: Άρα ένα το δεδομένο είναι ότι σίγουρα σε κάποια γωνιά του σύμπαντος υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να έχει αναπτυχθεί ζωή και ενδεχομένως αν έχει αναπτυχθεί πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν από εμάς να είναι και τεχνολογικά σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από ό,τι είμαστε εμείς εδώ στον πλανήτη Γη. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Έχουν έρθει αυτοί οι εξωγήινοι πολιτισμοί με κάποιο αστρόπλαιο στη Γη και έχουν καταγραφεί, γιατί γνωρίζετε πολύ πολύ καλύτερα από μένα ότι μαρτυρίες υπάρχουν εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη. Τώρα αν όλα αυτά που καταγράφονται ισχύουν κιόλας.
1: Είμαστε τυχεροί, θα έλεγα, που δεν έχουν έρθει, γιατί ο κίνδυνος να μας θεωρήσουν ότι είμαστε ένα είδος μυρμήγκια ή κάτι τέτοιο είναι πραγματικός. Δείτε τι κάνανε οι Ευρωπαίοι που πήγανε στην Αμερική, ας πούμε, ή όπου αλλού πήγαν στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Άρα όλα αυτά που έχουν καταγραφεί, κύριε καθηγητά, όλα αυτά τα αρχεία που αποχαρακτήρισε το Πεντάγωνο, όλα αυτά τα αντικείμενα, τι είναι, περί τίνος πρόκειται?
1: Αυτά είναι τα πιο πολλά ντρόουν, πιστεύω, και τέτοιου είδους αντικείμενα. Δηλαδή, αποτελούν πιθανότατα μυστικά άλλων χωρών, οι οποίες δοκιμάζουν το α ή β καινούριο όπλο, ας πούμε, ή τρόπο παρατήρησης. Υπάρχουν και κάποια φυσικά φαινόμενα που, με τα δεδομένα που έχουμε, που δεν είναι απαραίτητος απολύτως επαρκή προφανώς για να χαρακτηρίζονται, όπως τα λένε, και κακώς κατά τη γνώμη μου, ανώμαλα φαινόμενα. Δεν είναι ανώμαλα καθόλου. Ανώμαλα θα ήταν αν παρέβαιναν τους νόμους της φυσικής. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Όλο το σύμπαν υπακούει στους νόμους της φύσης, όπως πρώτο είπε λιγοπορεί ο Πυθαγόρας ή ο Ηράκλητος.
0: Και τώρα, για να σοβαρευτούμε, βεβαίως και όλα αυτά που έχουν καταγραφεί από διάφορες κάμερες που φέρνουν πάνω τους τα μαχητικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζονται έτσι όπως χαρακτηρίζονται με βάση την προσωπική εκτίμηση του ανθρώπου που τα καταγράφει, έτσι.
1: Δηλαδή, εκείνου που τα αναλύει. Ναι.
0: Χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί σε κάποια από όλες αυτές τις περιπτώσεις ότι πρόκειται για κάτι εξωγήινο. Μπορεί να μην έχουν ερμηνευθεί, θέλω να πω, κάποια από αυτά, ή μπορεί να μην έχουν καταλάβει σε τι ακριβώς είναι, αλλά δεν φαίνεται να είναι εξωγήινης προέλευσης.
1: Ακριβώς έτσι όπως το λέτε.
0: Ναι. Τώρα με στεναχωρείτε, βέβαια.
1: Κοιτάξτε, γιατί... και εγώ δεν θέλω να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, και θα έλεγα όλοι οι άνθρωποι, επειδή είμαστε κοινωνικοί, θέλουμε να μην είμαστε μόνοι. Αλλά απ' την άλλη, καλύτερα που είμαστε στη γη απομονωμένοι.
0: Τότε δεν είχε βγει και το ίντερνετ, και διαβάζαμε αυτά τα βιβλία ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί δημιουργήθηκαν από εξωγήινους, και ότι οι εξωγήινοι ζευγάρωσαν με γήινους, και δημιουργήθηκαν οι Ίνκας, οι Μάγιας, οι Αστέκοι, οι μεγάλοι θεοί της Αιγύπτου κτλ. Ότι ο προφήτης Ηλίας ερχόταν με διαστημόπλαιο. Όλα αυτά, καταλαβαίνω, δεν ισχύουν.
1: Μάλιστα. Είναι μια ωραία μυθολογία που όλους μας ελκύει.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά που λέτε εσείς οι επιστήμονες. Έχει τη γοητεία του η εξερεύνηση του αγνώστου, να το πούμε, η πιθανότητα να υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί, αλλά μέχρι αυτή την ώρα που τουλάχιστον μιλάμε δεν είναι αποδεδειγμένο κάτι τέτοιο. Στο μέλλον ενδεχομένως να συμβεί μια επαφή τρίτου τύπου, όπως τις λέγαμε πάλι στις δεκαετίες του 80, στις ταινίες με τις δεκαετίες του 80. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, καθηγητής φυσικής του διαστήματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αν και μας καταρρύψατε το έτσι τη
1: ίσως αξίζει να πούμε το εξής, αν έχουμε δευτερόλεπτα, ότι
0: έχουμε.
1: Πολλοί νέοι Έλληνες επιστήμονες εργάζονται σε αυτή την κατεύθυνση, συμμετέχουν σε διαστημικά προγράμματα τα οποία θα μελετήσουν την πιθανότητα και με μετρήσεις ύπαρξης ζωής, ας πούμε, στους ωκεανούς της Ευρώπης του Δία, που είναι ένας δορυφόρος, ομοίως του Γανιμίδη, αλλά και του Τιτάνα, που έχει λίμνες που ήδη τις έχουμε μελετήσει, και μάλιστα με παλιούς μου φοιτητές. Χωρίς να είμαστε οι μόνοι, επαναλαμβάνω, είναι πολλοί Έλληνες που πολύ άξια μελετούν αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, θα διαβάζουμε πάντα τις εξελίξεις στον τομέα του διαστήματος. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και εξαιρετικό μυστήριο και εξαιρετική γοητεία. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλες και όλοι. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε, δύο από τα μηνύματά σας ακόμα. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο κύριος καθηγητής, εξωγήινη ζωή βάσει των πιθανότητων υπάρχει. Εξωγήινη νοημοσύνη είναι άγνωστο και μάλλον απίθανο. Και ο Σωτήρης, το μήνυμα του Σωτήρη, νομίζω αυτό μπορεί να είναι και ο επίλογος της εκπομπής μας. Είμαστε σίγουροι ότι είναι εξωγήινη και όχι γήινη που έχουν εφεύρει τα ταξίδια στον χρόνο. Λέω εγώ τώρα, αναρωτιέται ο Σωτήρης. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. 8 και 54 και 10 δευτερόλεπτα. Πάμε να. Βασικά τι πάμε, πάω να ντυθώ. Να συναντηθούμε και στην τηλεόραση του Sky στις 9:40. Από την άλλη εβδομάδα, εγγυημένο, δεδομένο, κλειδωμένο, ο Γιάννης Πιταράς μαζί σας και μαζί μου. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Η μέρα είναι τέλεια. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί τραγουδάς?
1: Δεν το ελέγχω.
2: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
3: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί.
8: Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.
13: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
14: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
15: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
16: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
15: Electroteam Marketos.
16: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
16: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
15: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχο.
16: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
15: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
16: και κινητό 6977 42 10 78.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
16: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
15: Κινηθείτε.
16: Προς το συμφέρον σας.
15: Προς το συμφέρον σας.
17: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
18: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
17: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
18: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
17: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Πλάσια περιοχή, 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Άλλοι 40 λοδαποί εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή, 6 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με 92-86 στην παράταση γνώρισε χθες η ΑΕΚ από τη Ρήτας Βίλνιους στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ και δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα ΑΕΛ Αστέρας 1-1, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες και είναι πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις,

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στην εξιστόρηση του 19ου αιώνα σταματούμε για λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από δύο Κυριακές είχαμε την χαρά να συζητήσουμε με την κυρία Σόντι Τριανταφύλου, ιστορικό η οποία έχει διαβάσει αμερικανική ιστορία. Σκέφτηκα όμως ότι να μην σταματήσουμε μόνο, να μην μείνουμε στην κυρία Τριανταφύλου, αλλά να διερευνήσουμε περαιτέρω εις βάθος που λέμε, ακόμη πιο θεωρητικά, το θέμα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και ήρθαμε στον Θάνο Μπερέμη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλή Κυριακή. Ο κύριος Μπερέμης είναι και Αμερικανός σπουδαγμένος και ως πατέρας της σύγχρονης ιστοριογραφίας. Τι να κάνουμε, είσαστε
2: παππούς,
1: εσείς.
2: Παππούς,
1: σωστά, παππούς. Εσείς και ο αείμνηστος Γιάννης Κολιόπουλος.
2: Ναι, πράγματι.
1: Λοιπόν, σκέφτηκα, κύριε καθηγητά, να το προχωρήσουμε λίγο, να μας βάλετε πιο βαθιά στη σκέψη και στο θεωρητικό περίβλημα των πατέρων του Αμερικανικού έθνους, γιατί θα ήθελα σε αυτό το δίωρο να κάνουμε και αυτό το άλμα από το χθες στο σήμερα.
2: Πολλοί αναρωτιόνται αν η Αμερική του Τζέφερσον, του Ουάσιγκτον, του Βενιαμίν Φραγκλίνου και πολλών άλλων σπουδαίων ανθρώπων εκείνης της εποχής δεν πάει ανάποδα στην ιστορία, δηλαδή δεν κάνει βήματα προς τα πίσω, γιατί η σημερινή Αμερική του γνωστού και μη εξαιρεταίου δεν θυμίζει καθόλου εκείνη τη λαμπρή πρώτη εποχή. Καθόλου.
1: Και αν γυρίσουμε πίσω στο 1776, ναι, φέτος είναι 250 χρόνια.
2: Ακριβώς.
1: Το 2026, ναι, θα τιμήσουν τα 250 χρόνια, ναι, από την περίφημη επανάσταση,
2: ναι,
1: αμερικανική.
2: Ναι. Που πρέπει να πούμε ότι για μας τους Έλληνες προηγήθηκε της Γαλλικής Επαναστάσεως. Δηλαδή, γιατί προηγήθηκε. Καλά, και χρονικά ήταν λίγο νωρίτερα, 1775 ξέρω, ναι, εγώ, 1789 η Γαλλική. Άρα η Αμερικανική προηγήθηκε. Αλλά δεν προηγήθηκε μόνο για αυτό το λόγο. Προηγήθηκε γιατί η Αμερικανική είναι επανάσταση. Είναι απολύτως το έργο του Βρετανού φιλοσόφου Τζον Λοκ. Ο οποίος Τζον Λοκ, ο εφευρέτης του φιλελευθερισμού στον κόσμο, είναι ο πρώτος μεγάλος φιλελεύθερος διανοητής.
1: Παγκόσμια ιδέα.
2: Παγκόσμια ιδέα, ακριβώς. 100 χρόνια πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, 100 χρόνια προηγήθηκε. Και ήταν, αν θέλετε, ο πατέρας της έξωσης των Στιούαρτ από την Αγγλία. Δηλαδή η λεγόμενη Ανέμακτη Επανάσταση του 1689, ανέμακτη γιατί δεχήθηκε αίμα, και σπουδαία επανάσταση γιατί πέτυχε να αλλάξει δυναστεία η Αγγλία από τους Στιούαρτ, οι οποίοι ήταν ο λίγον συντηρητικοί, το λιγότερο μπορεί να πει κανείς.
1: Ευγενικά.
2: Ευγενικά. Στους επόμενους που είναι μια σειρά από άλλους βασιλιάδες και βασίλισσες.
1: Τι διδάσκει ο φιλόσοφος αυτός, κύριε Μπερέμη?
2: Αυτός διδάσκει ότι οι άνθρωποι γεννιόμαστε αυτά που ξέρουμε από την Αμερικανική Επανάσταση. Ίση, έχουμε τα ίδια δικαιώματα.
1: Άσπρη, μαύρη.
2: Κίτρινη. Ναι. Όλοι είμαστε ένα. Βέβαια υπάρχουν αντιφάσεις στην Αμερική πάνω σε αυτή την πραγματικότητα, γιατί οι μαύροι δεν είναι ίσοι με τους λευκούς, και θα άργησαν πάρα πολύ.
1: Ναι, και θα τους βασανίσει πάρα πολύ και τους βασανίζει πάρα πολύ αυτό το θέμα της δουλείας. Θα το δούμε
2: αναμφίβολα,
1: στη συνέχεια.
2: Αναμφίβολα. Ναι. Είναι ένα από τα κακά σημεία της αμερικανικής ιστορίας, τα οποία ποτέ δεν εξομαλύνθηκαν τελείως. Γιατί? Γιατί η διάλυση της οικογένειας του μαύρου ανθρώπου συντελέστηκε την εποχή της δουλείας. Δηλαδή αλλού πουλάγες τον μπαμπά, αλλού τη μαμά, αλλού τα παιδιά. Άντε να κάνεις οικογένεια μετά. Πώς να κάνεις οικογένεια? Και αυτό κυνηγάει τους μαύρους ακόμα. Δηλαδή οι οικογένειες, το λέω ως εκ περισσού, αλλά είναι ενδιαφέρον, γιατί η οικογένεια που υπήρξε ο στυλοβάτης των Ελλήνων της Αμερικής, των Ιταλών, των Εβραίων, των όλων, στην οικογένεια βασίστηκαν όλοι αυτοί, δεν υπάρχει για τους μαύρους. Γιατί? Γιατί ο μπαμπάς, και είναι κρίμα, λυπάμαι που το λέω έτσι σκληρά, αλλά ο μπαμπάς έχει μάθει να φεύγει μετά από 2-3 παιδιά. Δεν κάθεται στο ίδιο σπίτι, αλλάζει η γειτονιά. Και η οικογένεια μένει στη μαμά την καημένη, η οποία παλεύει να φέρει βόλτα τα παιδιά.
1: Τα λέω όλα αυτά για να σας πω. Οικογένεια σε μισό πόδι, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Σε μισό πόδι. Ακριβώς.
1: Που αναλαμβάνει ένας γονέας να κρατήσει όλο αυτό το σχήμα το οικογενειακό.
2: Έτσι. Ναι. Και ενώ η οικογένεια

0: η βάση όλων των μεταναστών οι Έλληνες Αμερικής τι είναι? Είναι μια οικογένεια ενωμένη και δυνατή μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει εκεί. Και το άλλο θύμα βέβαια της Αμερικής είναι οι Ινδιάνοι, οι οποίοι ήταν οι πραγματικοί Αμερικανοί. Αυτοί μεγάλωσαν και γεννήθηκαν. Το πρώτο που τους κατέστρεψε ήταν τα μικρόβια που έφεραν οι Λευκοί στην Αμερική. Δηλαδή είναι εκπληκτικό, γιατί πήγαιναν σε ένα χωριό Ινδιάνων όταν πρώτο φτάσανε στη πρώτη Πουριτανοί Αμερικανοί και την άλλη μέρα δεν ήταν κανένας ζωντανός, είχαν πεθάνει όλοι.
1: Δηλαδή κύριε Βερήμ, ό,τι συνέβη στη Λατινική Αμερική με τους πολιτισμούς και τους κονκισταδόρες, αντιστοίχως και στη Βόρεια Αμερική έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ακριβώς. Και ο μέγας φωνέας ήταν πρώτα τα μικρόβια της γρίπης. Η γρίπη τους θέρισε τους Ινδιάνους.
1: Προτού αρπάξουν τη γη. Πρωτού γίνει η επέκταση προς τη Δύση.
0: Πρωτού γίνει η επέκταση, η οποία επέκταση έγινε σταδιακά. Τους διώξαν, ποτέ δεν τους αναγνώρισαν ως μέρος της αμερικανικής κοινωνίας και πάνε περίπατο αυτά τα οι άνθρωποι γεννιόνται ίσοι κλπ. Δεν ισχύουν για τους μαύρους της δουλείας και δεν ισχύουν και για τους Ινδιάνους. Οι οποίοι στο τέλος σπρώχτηκαν και τους πήγαν στην άλλη όχθη της Αμερικής, στη Δύση.
1: Πάμε να το ξαναπάρουμε από την αρχή λοιπόν. Διδάσκει αυτό ο μεγάλος φιλόσοφος και οι πατέρες του αμερικανικού έθνους. Πιάνουν αυτές τις ιδέες, πάνω σε αυτές οικοδομούν την καινούρια κοινωνία.
0: Πάνω σε αυτές οικοδομούν την καινούρια κοινωνία. Τάσσονται εναντίον της βασιλείας, βέβαια της Βρετανικής μοναρχίας, γιατί θεωρούν ότι δεν συνάδει η κληρονομική μοναρχία με τον φιλελευθερισμό και αναδεικνύουν τον μικρό ανθρωπάκο σαν την βάση του νέου αμερικανικού συστήματος δημοκρατίας. Ο μικρός ανθρωπάκος, δηλαδή βλέπεις τον Τζέφερσον τώρα, ο οποίος ήξερε ελληνικά, λατινικά, ήταν διαβασμένος όσο πολύ λίγοι της σημερινής εποχής, όχι εκείνης. Πάρα πολύ διαβασμένος άνθρωπος, σοφός, είχε κάνει πρέσβη στη Γαλλία όπου πέτυχε πάρα πολλά πράγματα. Οι Γάλλοι τον θαύμαζαν, λέγαν πω, ο καινούριος άνθρωπος ήρθε. Αυτόν και τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, τον οποίο τον λάτρευαν. Γιατί ο Φραγκλίνος αρνήθηκε να βάλει τα καπέλα εκείνα που βάζαν της εποχής και τα ρούχα τα στενά. Και ερχόταν με κάτι προβιές. Και λέγανε αυτός είναι άνθρωπος. Λοιπόν, οι σπουδαίοι αυτοί πρώτοι Αμερικάνοι, Τζέφερσον, Μάντισον,
1: Χάμιλτον,
0: ο Φραγκλίνος κλπ. Έλεγαν πράγματα τα οποία σήμερα θα ήταν απολύτως αποδεκτά. Δεν λένε τίποτα παράδοξο. Εκτός του ότι ο Τζέφερσον ήταν και δουλοκτήτης, είχε 100 δούλους. Και μάλιστα με μια μαυρούλα που είχε φιλενάδα, γιατί πέθανε η γυναίκα του κάποια στιγμή, τον άφησε τον καημένο χείρο και αυτός τα έφτιαξε με μια μαυρούλα και έκανε 4-5 παιδιά, τα οποία υπάρχουν ακόμα οι απόγονοί του. Και τους βρήκαν με DNA βέβαια. Είπαν
1: ότι είναι πραγματικά απόγονοι.
0: Είναι απόγονοι γιατί τα κόκαλά του υπάρχουν κάπου, κάποιο στοιχείο από το DNA το δικό του, και έτσι βρήκαν ότι τα παιδιά οι μαύροι αυτοί είναι δικά του παιδιά ή απόγονοι, τέλος πάντων. Τα λέω όλα αυτά για να πω πόσο αντιφατικοί είναι οι άνθρωποι γενικότερα. Δηλαδή από τη μια λατρεύουν τον φιλελευθερισμό, λατρεύουν το αβασίλευτο καθεστώς, τη δημοκρατία, την ισότητα και όλα τα καλά, και απ' την άλλη έχουν μαύρους και Ινδιάνους που δεν είναι άνθρωποι. Είναι κάτι κάτω από το ανθρώπινο.
1: Ο Εμφύλιος και ο Λίνκον δεν θα τους απελευθερώσει από αυτό γίνει εν μέρη μια κάποια αναγνώριση των μαύρων?
0: Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή, γιατί ο Εμφύλιος είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό έργο του Αβραάμ Λίνκον. Ο Λίνκον ίσως είναι η πιο συμπαθητική και ανθρώπινη προσωπικότητα στην αμερικανική ιστορία, πολιτική ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος λαϊκής προελεύσεως, αυτοδημιούργητος 100%, σπούδασε νομικά και έγινε δικηγόρος και καλός δικηγόρος, ένας ευφιέστατος άνθρωπος, ο οποίος κατάλαβε ότι η Αμερική διαλύεται. Και διαλύεται γιατί υπήρχαν τουλάχιστον δύο Αμερικές, αν όχι τρεις ή τέσσερις, οι οποίες βασίζονταν σε άλλα ήθη και έθιμα. Δηλαδή η μεν Αμερική του Λίνκον βασιζόταν στο Τζον Λοκ, στο φιλελευθερισμό τον πραγματικό, η δε Αμερική του Νότου, η οποία ήταν πάρα πολύ αποδοτική σε εξαγωγές βαμβακιού και καπνού, βασιζόταν στη δουλεία. Και θέλησαν κάποια στιγμή οι δυτικοί, επειδή δεν συνέπιπταν τα συμφέροντα με τους εργάτες του Βορρά. Γιατί οι εργάτες του Βορρά λέγανε, πώς να ανταγωνιστούμε εμείς τους δούλους του Νότου που είναι τζάμπα, που τους αγοράζετε και τους έχετε τζάμπα μια ζωή. Εμείς θέλουμε να πληρωθούμε, να βγάλουμε το μεροκάματο. Και αυτό στάθηκε βέβαια ένα μεγάλο εμπόδιο στη συνεννόηση Νότου και Βορρά. Βέβαια ο Νότος ξεκίνησε μεν το 1860 ως μεγάλη πηγή εσόδων για την Αμερική, γιατί έκανε εξαγωγές αυτών των προϊόντων, αλλά ο Βορράς σιγά σιγά αναπτυσσόταν και γρηγορότερα με τη βιομηχανική επανάσταση. Και έτσι η βιομηχανία του Βορρά στάθηκε το μεγάλο όπλο του Λίνκον, ο οποίος Λίνκον, πρέπει να πούμε και αυτό είναι το ενδιαφέρον, πολλοί τον κατηγόρησαν μάλιστα γι' αυτό, ότι δεν είχε συλλάβει το θέμα των μαύρων. Είναι ένα μυστήριο, δηλαδή και ο Τζέφερσον πριν από πολλά χρόνια και ο Αβραάμ Λίνκον το θέμα των μαύρων δεν το κατανοούσε. Αλλά όταν βέβαια μελέτησε το σύνολο του προβλήματος, είπε, βρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε τους μαύρους μη ανθρώπους. Πρέπει να τους βάλουμε μέσα στο σύστημα. Αλλιώς θα έχουμε ένα κενό. Δεν είναι δυνατόν. Είναι άνθρωποι αυτοί. Και μάλιστα ρώτησε και μία δικιά του υπηρέτρια, της μαύρη, της λέει, θέλω να με ενημερώσετε για την φυλή σας, για τους ανθρώπους σας, γιατί ξέρω πάρα πολύ λίγα. Ήταν υπέροχος άνθρωπος ο Λίνκον. Υπέροχος πραγματικά. Και κάθισε αυτή και του είπε αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και πράγματι η πρώτη του κίνηση όταν κατάλαβε τη σημασία αυτή του θέματος, του προβλήματος του φυλετικού, ήταν να φέρει στον Αμερικανικό στρατό σώματα μαύρων, σώματα στρατού με τους μαύρους, οι οποίοι πολέμησαν στον εμφύλιο και πολέμησαν και γενναία. Αλλά, και εδώ έρχομαι στα μεταεμφυλιακά, τον Μεν Λίνκον τον δολοφόνησε ο Μπούθ, ένας ηθοποιός του Νότου, Νότιος, ο οποίος θεωρούσε ότι κατέστρεψε τον κόσμο του, και όντως κατέστρεψε τον κόσμο των Νοτίων ο Λίνκον και ο εμφύλιος. Αλλά απ' την άλλη μεριά περίμεναν όλοι ότι ο αντιπρόεδρος Τζόνσον, λεγόταν Άντριου Τζόνσον, ότι θα
1: υπάρχει και άλλος Τζόνσον αργότερα, αλλά
0: πολύ, ναι, είναι και ο Λίντον Τζόνσον. Ο Λίντον Τζόνσον ήταν πραγματικός φίλος των μαύρων. Να, ένας Αμερικανός πολιτικός που πραγματικά
1: Της σύγχρονης εποχής,
0: αλλά αναδείχθηκε άψογος ως προς το θέμα των μαύρων. Γιατί ο ίδιος ήταν φτωχόπεδο στο Τέξας και δίδασκε Μεξικάνους φτωχούς ανθρώπους και είχε μια ροπή προς τους αδικημένους της κοινωνίας και μεταξύ αυτών και τους μαύρους, και τους βοήθησε πάρα πολύ ο Λίντον Τζόνσον. Ο Άντριου Τζόνσον αντίθετα, ο οποίος ήταν υπέρ των μικρών γεωκτητών και τρόμαξε τους Νοτίους όταν διαδέχθηκε τον Λίνκον, γιατί ήταν ο αντιπρόεδρος του. Πέθανε ο Λίνκον, Τζόνσον πρόεδρος, και τρόμαξαν, είπανε, πω τώρα έρχεται το τέλος μας των μεγάλων γεωκτημόνων. Ανταυτού ο Τζόνσον αποδείχθηκε με πολύ συντηρητικότερος από ό,τι νόμιζε το κοινό, και δεν έκανε σχεδόν τίποτα για τους μαύρους. Τόσο πολύ που στο τέλος του κάνανε impeachment. Το impeachment είναι καταγγελία από το Κογκρέσο. Αυτό που κάναν στον Νίξον τον 20ο αιώνα, που του είπαν λόγω του Watergate, του είπαν ή φεύγεις με τη θέλησή σου από την Προεδρία ή σε καταδικάζουμε και πας φυλακή για το Watergate. Και αναγκάστηκε να επιλέξει τη φυγή ο Νίξον. Κάτι ανάλογο έγινε με τον Τζόνσον, μόνο που δεν είχε τις ψήφους που χρειαζόταν το Κογκρέσο για να τον καταδικάσει και τη γλίτωσε. Και αυτό σήμαινε άλλο μισό αιώνα κακής ζωής των μαύρων, οι οποίοι μετακόμισαν, βέβαια έφυγαν από τον Νότο, άδειασαν τον Νότο και πήγαν στο Βορρά, πήγαν στις μεγάλες πόλεις του Βορρά, όπου εργάστηκαν
1: ως βιομηχανικοί εργάτες.
0: Βέβαια αυτό τους έδωσε πολλά ατού, πρώτα απ' όλα ότι έπαιρναν ένα μισθό οι άνθρωποι, αλλά παρέμειναν δεύτερης κατηγορίας πολίτες.
1: Αλλά η ένταξη δεν έγινε απόλυτα.
0: Δεν έγινε η ένταξη
1: στην Αμερικανική κοινωνία.
0: Ακριβώς. Και άργησε πάρα πολύ να γίνει, και όπως σας έλεγα και στην αρχή της συζήτησής μας, ακόμα και σήμερα υπάρχει το πρόβλημα της οικογένειας στους μαύρους. Και υπάρχει μια κακά τα ψέματα. Τώρα, αν ψάξουμε την Αμερικανική κοινωνία, η λιγότερο επιτυχημένη κοινωνικά και με απολαβές ανάλογες με τους λευκούς είναι οι μαύροι, ακόμα και σήμερα. Γι' αυτό έχουν βγάλει και αυτό το σύνθημα, η ζωή του μαύρου μετράει, είναι το καινούριο σύνθημα των μαύρων. Η ζωή του μαύρου μετράει.
1: Και μάλιστα μετά από αυτόν τον φόνο, από αυτή την βία, την αστυνομική
0: βία. Την αστυνομική βία που πνίξανε το πουκαρά το μαύρο. Λοιπόν, η Αμερική είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση από πλευράς πολιτικής οικονομίας. Διότι είναι ένα κομμάτι της Ευρώπης, αλλά ένα κομμάτι, όχι πολλά.
1: Ωραία, ας πάμε τώρα πάλι στην αρχή. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι της Ευρώπης που φεύγει, κύριε Βερέμη?
0: Λοιπόν,
1: και μπαίνει στα καράβια και λέει πάμε να φτιάξουμε κάτι άλλο τώρα.
0: Κάτι άλλο.
1: Ναι, και γιατί φεύγουν? Γιατί φεύγουν?
0: Πρώτον, υπάρχει το θρησκευτικό ζήτημα. Οι Πουριτανοί της Ευρώπης, που είναι οι ακραίοι Προτεστάντες, έχουν αντιπάλους παλιά έκδοση του Χριστιανισμού, δηλαδή την Καθολική Εκκλησία. Στη Μεν Γαλλία γίνεται η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου
1: και τρέχει αίμα ποτάμι.
0: Πολλοί φεύγουν, εγκαταλείπουν την Αγγλία και πάνε στην...
1: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία.
0: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και πάνε στο βορρά τον Ευρωπαϊκό και γεμίζει ο βορράς Προτεστάντες. Αλλά η Καθολική Εκκλησία εξακολουθεί να είναι υπέρτερη στην Ιταλία, στο Νότο, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες του Νότου του Ευρωπαϊκού. Είναι λοιπόν, υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ παραδοσιακών καθολικών χριστιανών και Προτεσταντών.
1: Αυτό στην κοινωνία του νησιού πώς λειτουργεί? Μεταξύ Σκοτσέζων, Άγγλων κτλ.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, οι Βρετανοί έχουν μια μετάλλαξη του καθολισμού που λέγεται Αγγλικανική Εκκλησία. Δηλαδή η Αγγλικανική Εκκλησία θυμίζει την Καθολική Εκκλησία, γιατί έχει όλη την ιεραρχία, τον Αρχιεπίσκοπο του Κάντερμπουρι, τους ιερείς που είναι όλες τις βαθμίδες κλπ.
1: Αλλά έχει το βασιλιά απάνω.
0: Και λέει ο βασιλιάς είναι ο αρχηγός. Το οποίο...
1: Της Εκκλησίας.
0: Της Εκκλησίας. Το οποίο δεν ικανοποιεί όμως το λαουτζίκο, τον πραγματικά πουριτανικό, ακραίο προτεσταντικό. Δεν τον ικανοποιεί. Ας μην ξεχνάμε τον Βρετανικό εμφύλιο. Ο Βρετανικός εμφύλιος είναι ανάμεσα στους Πουριτανούς του Θωμά Κρόμουελ και την Αγγλικανική Εκκλησία και τους Αγγλικανούς αριστοκράτες. Και ξέρουμε το αποτέλεσμα, νικάει ο Κρόμουελ, αλλά δεν διαρκεί η δικιά του επιτυχία. Επανέρχονται οι Στούαρτ, τον μεν Κάρολο τον πρώτο τον αποκεφαλίζουν οι Βρετανοί, αλλά έρχεται μετά ο Κάρολος ο δεύτερος, ο Ιάκωβος ο δεύτερος κλπ. Και για να γίνει πραγματική έξωση των Στιούαρτ επί Τζον Λοκ, όταν φεύγουν για καλά και φέρνουν οι Βρετανοί τον βασιλιά της Ολλανδίας με τη σύζυγό του που είναι κόρη του Ιακώβου του δεύτερου που διώχτηκε. Είναι η κόρη του και έτσι υπάρχει μια νομιμότητα εκεί. Λοιπόν, είναι ο Βίλιαμ και η Μέρη, ο Γουλιέλμος της Ολλανδίας και η Μέρη η κόρη του βασιλιά της, πρώην βασιλιά της Αγγλίας. Μετά αρχίζει μια νέα ιστορία, να μην πάμε στις λεπτομέρειες, αλλά η νέα ιστορία είναι οι Γερμανοί πια βασιλιάδες, οι οποίοι έρχονται τον επόμενο αιώνα.
1: Τροφοδοτούν τον Νίκο τον Αγγλικό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα η Αγγλία είναι ένα παράρτημα των Γερμανών, πραγματικά δηλαδή, χωρίς καμία εξαίρεση. Γιώργιος ο πρώτος, Γιώργιος ο δεύτερος, Γιώργιος ο τρίτος, Γουλιέλμος και Βικτωρία, η οποία Βικτωρία παντρεύεται και Γερμανό πρίγκιπα. Άρα είναι Γερμανοί και από τις δυο μεριές. Δεν υπάρχει ίχνος μη γερμανικού αίματος
1: στο Βρετανικό θρόνο.
0: Στο Βρετανικό θρόνο ακριβώς.
1: Ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
0: Βεβαίως.
1: Παρακαλώ πολύ, κύριε Βερέμη. Και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, η συνέχεια της αμερικανικής ιστορίας με την θεωρητική προσέγγιση. Δεν θα αποφύγουμε και αντιθέτως θέλουμε να κάνουμε και τα άλματά μας το σήμερα για να μπορούμε να κάνουμε, να κατανοούμε καλύτερα τα δεδομένα που έχουμε και τα οποία ζούμε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
2: Χορηγός ΔΕΗ.

0: σου έχει τα γόνατά του.
1: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου.
0: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
2: Ενισχυτικό και φυσικό.
0: Osteomove.
3: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε.
4: Κόσμος 96,5.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
7: Αν ψήνω, με λέει, καίγομαι.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
7: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
7: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
7: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
8: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
10: Στόχος μας η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά.
10: Υδραυλικά.
9: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26710 252-51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Και σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν εντελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος, με λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εάν τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, φιλοξενούμενος αυτή την πρώτη Κυριακή είναι ο καθηγητής Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και συνεχίζουμε την συζήτησή μας στην περιγραφή των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε ξεκινήσει δύο εβδομάδες πριν με την κυρία Σώτη Τριανταφύλου και σκέφτηκα, κυρίες και κύριοι, τα ξαναλέω και για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, σκέφτηκα να προχωρήσουμε εις βάθος στο θεωρητικό σκέλος των Ηνωμένων Πολιτειών με τον κύριο Βερέμη, ο οποίος είναι Αμερικανοτραφής και γνώρισε και εκπαιδευτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
15: Βεβαίως.
14: Καλημέρα σας και πάλι.
15: Καλημέρα και σε εσάς.
14: Λοιπόν, είναι κατά κύριο λόγο οι θρησκευτικοί λόγοι που διώχνουν τους Βρετανούς και τους βάζουν. Οι θρησκευτικοί λόγοι τους υποχρεώνουν να μπουν στα καράβια και να βγουν απέναντι στην Βόρεια Αμερική.
15: Είναι κυρίως θρησκευτικοί λόγοι. Πρέπει βέβαια να κάνουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται στην περιοχή της Μασαχουσέτης, που είναι οι πιστοί Προτεστάντες, και σε εκείνους που είχαν ήδη κατοικήσει στην Βιρτζίνια προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας, που ήταν Παρθένα, υποτίθεται. Βιρτζίνια, Βίρτζιν, Παρθένα, Ελισάβετ. Λοιπόν, αυτή την αποικία την ίδρυσαν επίσης Βρετανοί, αλλά δεν ήταν οι Βρετανοί οι πιστοί στην Εκκλησία, ήταν οι περιπετειώδεις Βρετανοί, αυτοί που τους κυνηγούσαν ενδεχομένως και για αποπτέσματα έως εγκλήματα στη χώρα τους, και την κοπάνισαν για να βρουν ελευθερίες εκεί δικές τους. Και αυτοί σχημάτισαν τον Αμερικανικό Νότο. Είναι η αρχή, η Βιρτζίνια, των μεγάλων εκτάσεων, των μεγάλων ιδιοκτησιών, της παραγωγής αυτών των εξαγώγημων τότε προϊόντων, δηλαδή βαμβάκι κυρίως και καπνό. Και εκεί είναι κάθε λογής νεοφερμένος στην Αμερική. Καμία σχέση δηλαδή με τη Βοστόνη, που είναι οι καλοί Προτεστάντες, οι οποίοι έχουν άλλη λογική και άλλη τρόπο του σκέπτεσαι.
14: Σε αυτόν τον νότο κτίζεται κάτι που είναι κοντά στη φεουδαρχία, με τα μεγάλα κτήματα, με τον κτηματία, ή δεν έχει καμία
15: θα
14: σχέση?
15: Θα μπορούσε να ήταν φεουδαρχικός ο νότος, αλλά δεν ήταν, γιατί και οι νότοι και οι βόρειοι στην αρχή συμφωνούν ότι η βασιλεία η Βρετανική είναι κακό πράγμα για την Αμερική. Γιατί η Βρετανία εκμεταλλεύεται τους επίκους της Αμερικής, τους φορολογεί διαρκώς, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ευτυχία τους την πραγματική. Εξού και στα δικαιώματα του ανθρώπου προστίθεται και η ανθρώπινη ευτυχία, η αναζήτηση της ανθρώπινης ευτυχίας. Είναι κάτι που το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο η ισότης και η αδελφότης, είναι και η ευτυχία, η αναζήτηση ευτυχίας. Αυτό δεν υπάρχει στο γαλλικό, στην αντίστοιχη χάρτα για τα δικαιώματα του πολίτη. Είναι αμερικανική εφεύρεση. Λοιπόν, οι επαναστατημένοι πλέον Αμερικανοί, όταν φτάνουν στο σημείο της επανάστασης, είναι ιστορία μεγάλη πώς φτάνουν, είναι να καταργήσουν την κληρονομική βασιλεία και να κατασκευάσουν μια δημοκρατία ελληνικού και ρωμαϊκού τύπου, όταν υπήρχε ρωμαϊκή δημοκρατία πριν από τους αυτοκράτορες. Και στο σημείο αυτό συνασπίζεται ο Βοράς με τον Νότο, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα αυτό το ρήγμα που θα βρούμε αργότερα στην Αμερική.
14: Και που στην επανάσταση λοιπόν είναι ενωμένοι.
15: Είναι ενωμένοι.
14: Ναι.
15: Είναι ενωμένοι. Δεν είναι ενωμένοι όλοι οι Αμερικάνοι. Πρέπει να πούμε και αυτό, γιατί ξέρετε, ο καθένας που κατασκευάζει, που θέλει να δημιουργήσει την ιστορία της χώρας του, βάζει πράγματα που δεν υπήρξαν. Αυτό συμβαίνει σε όλους και σε εμάς. Οι ήρωες του 21 που πολεμούσαν για την ελευθερία. Αστεία πράγματα. Δεν πολεμούσαν για την ελευθερία, πολεμούσαν για την προσωπική τους επιτυχία, ας το πούμε έτσι. Αν υπάρχει ένας ήρωας στην Ελληνική Επανάσταση που πραγματικά έκανε τον αγώνα 24ωρο, ήταν ο Ανδρέας Μιαούλης. Ο καλύτερος, θα έλεγα, ήρωας. Αν και αυτό στο τέλος έκανε την παλιοδουλειά που έβαλε φωτιά στην...
14: στο στόλο.
15: Στο στόλο, ναι. Φρεγάδα Ελλάς. Που ήταν όλα τα λεφτά του δανείου πλέον εκεί και σε άλλα μερικά πράγματα. Λοιπόν, οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η Αμερικανική Επανάσταση, στην Επανάσταση, ήταν σύσσωμο το έθνος. Δεν ήταν σύσσωμο το έθνος.
14: Υπήρχαν ηθικές αξίες, κύριε Βερέμη, στα θεμέλια αυτής της Επανάστασης?
15: Βεβαίως. Και οι ηθικές αξίες στην περίπτωση των επαναστατών προέρχονται από τον Τζον Λοκ. Είναι η ελευθερία, είναι η
14: ισότητα που είπαμε μεταξύ των ανθρώπων, με το μεγάλο αστερίσκο της δουλείας βέβαια. Αλλά...
15: ναι, με το μεγάλο αστερίσκο της δουλείας, αλλά οι βασικές ιδέες είναι ιδέες όλων των δημοκρατών γενικώς. Η επιτυχία της Επανάστασης οφείλεται στο ότι υπήρχε ένας λόγος σοβαρός για την εξέγερση και για την αποπομπή των Βρετανών. Τώρα, το πώς έγινε αυτό είναι το ενδιαφέρον. Έγινε κυρίως χάρη στην συμμαχία Γάλλων και Αμερικανών. Οι Γάλλοι συμμάχησαν με τους Αμερικανούς εναντίον των Βρετανών. Και σε αυτό τον πόλεμο επωφελήθηκαν οι Αμερικανοί, κέρδισαν χάρη στη γαλλική βοήθεια.
14: Την οποία την καλλιέργησαν οι Αμερικανοί ή προσφέρθηκαν οι Γάλλοι?
15: την καλλιέργησαν οι Αμερικανοί και προσφέρθηκαν και οι άλλοι, γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι ακόμα η Γαλλία δεν είχε γνωρίσει την επανάσταση τη δικιά της. Έρχεται λίγο αργότερα.
14: Είχε κατακτημένα εδάφη στο νότο της Βορειοαμερικής. Η Γαλλία τότε.
15: Η Γαλλία ανταγωνιζόταν με τη Βρετανία για εδάφη στην Αμερική. Και πρέπει να πούμε ότι πουθενά ο ανταγωνισμός δεν ήταν πιο έκδηλος από ότι στον Καναδά. Στον Καναδά υπήρχαν οι βρετανικές περιοχές και οι γαλλικές και υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Στο Κεμπέκ μιλάνε γαλλικά, στον υπόλοιπο Καναδά αγγλικά. Και μάλιστα τα γαλλικά τους είναι λίγο περίεργα, αλλά είναι γαλλικά. Και με ρώτησαν μάλιστα και εμένα, γιατί δεν μιλάς γαλλικά. Λέω, γιατί σέβομαι τη γλώσσα. Λέω, δεν θέλω να σας κάνω ζημιά. Όμως στην Αμερικανική Επανάσταση έγινε και ένας μικρός εμφύλιος. Αυτό είναι που οι Αμερικανοί δεν τονίζουν όταν διηγούνται την ιστορία της Επανάστασης. Δηλαδή υπήρξαν αυτοί που ήταν πιστοί στο θρόνο, οι οποίοι είπαν όχι, εμείς δεν πολεμάμε.
14: Άρα έγινε μάχη για το πολίτευμα του νέου κράτους.
15: Έγινε και για το πολίτευμα του νέου κράτους, αλλά στην αρχή ήταν ποιοι είναι υπέρ της δημοκρατίας, της αβασίλευσης και ποιοι είναι υπέρ του βασιλιά. Εκεί χωρίστηκαν. Και ο Καναδάς γέμισε από πιστούς στο βασιλιά. Και γι' αυτό εξακολούθησε για πολλά χρόνια ο Καναδάς να ανήκει στην Κοινοπολιτεία. Είναι αποτέλεσμα αυτής της, του πρώτου εμφυλίου, ας το πούμε έτσι, μικρής εκτάσεως, αλλά υπήρξε.
14: Στην Αμερική ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα αναφορικώς με την βασιλεία και με την δημοκρατία.
15: Αυτοί που παρέμειναν στην Αμερική και που δοξάστηκαν τέλος πάντων στον αγώνα για την ανεξαρτησία, βεβαίως ήταν μιας λογικής, της λογικής του αβασίλευτου καθεστώτος. Τελείως. Αλλά αυτό δεν θα είχε γίνει αν δεν είχε προηγηθεί ο διαχωρισμός μεταξύ των πιστών στον θρόνο και στους επαναστάτες. Και πράγματι οι πρώτες κυβερνήσεις της Αμερικής ήταν οι καταπληκτικές. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που ακολούθησαν ως πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώτα απ' όλα ο Ουάσιγκτον, ο οποίος Ουάσιγκτον ήταν ένας γεωκτήμων της Βιρτζίνια. Είχε προηγηθεί μια καριέρα στρατιωτική αλλά περιορισμένης εκτάσεως. Δηλαδή αυτός είχε πολεμήσει στο πλευρό των Βρετανών εναντίον των Γάλλων αρχικά ως αξιωματικός κάποιων ομάδων ενόπλων. Στη συνέχεια παντρεύτηκε μια πλούσια κόρη από τη Βιρτζίνια με πρίκα γερή και έγινε γεωκτήμων και ιδιοκτήτης μαύρων. Ήταν όμως γνωστός στην κοινότητα των Αμερικανών γενικά για την τιμιότητά του και για την ειλικρίνειά του. Δηλαδή είναι υποτίθετο άνθρωπος κατά τους Αμερικανούς που δεν είπε ποτέ ψέμα στη ζωή του. Θέλω να πω, ήταν πάντα σωστός. Και πράγματι ανέλαβε το έργο του αγώνα εναντίον της Βρετανίας με μικρά προσόντα στρατιωτικά. Διότι η Βρετανία έστειλαν μια τεράστια δύναμη. Νομίζω 25.000 στρατό, που τότε ήταν μεγάλη υπόθεση.
14: Για να καταπνίξει την Επανάσταση.
15: Και 250 πλοία. Κάτι απίθανοι αριθμοί. Και στο τέλος βέβαια δεν τα κατάφερε, κυρίως λόγω Γαλλίας. Γιατί ήρθε και η Γαλλία στο πλευρό των Αμερικανών. Τώρα το θέμα είναι πώς γίνεται η διαδοχή. Ο Ουάσιγκτον δήλωσε ότι μια θητεία τον εξέλιξαν και είπε θα κάνω μια θητεία, μετά φεύγω, θα πάω στο κτήμα μου. Και όντως. Και δεύτερος βγήκε ο Τζον Άνταμς από τη Βοστόνη, ένας τίμιος προτεστάντης. Πρέπει εδώ να συνδυάσουμε τον προτεσταντισμό με την φιλελεύθερη ιδεολογία. Ο προτεσταντισμός σε αντίθεση με τον καθολικισμό, ο οποίος ακολουθεί ένα πρότυπο οργάνωσης της Εκκλησίας και των πιστών, ο προτεσταντισμός καταργεί την Εκκλησία αυτή που ήξερε ο κόσμος και δίνει μεγάλη σημασία στην ιδιωτική σχέση του πιστού με το Θεό. Δηλαδή κάθε καλός προτεστάντης πριν κοιμηθεί το βράδυ κάνει την προσευχή του στο Θεό, του λέει τα βασανά του και του ζητάει τη βοήθειά του και του λέει περίπου ότι κοίταξε, υπήρξα καλός χριστιανός γιατί δεν είπα ψέματα, δεν έκλεψα κανέναν, εργάστηκα σκληρά κλπ. Είναι αυτή η σχέση ένα προς ένα με το Θεό που θα κηρύξει ο προτεσταντισμός. Ναι. Βέβαια υπάρχουν πολλές προτεσταντικές φατρίες, για να καταλάβετε οι μεθοδιστές δημιουργήθηκαν στην Αγγλία για να πολεμήσουν τον αλκοολισμό. Ήταν μια εποχή ο αλκοολισμός ένα μεγάλο πρόβλημα κοινωνικό και μάλιστα στους φτωχούς ανθρώπους οι οποίοι για να κατεβάσουν την πίκρα τους έπιναν.
14: Επειδή είχαν μεταναστεύσει, είναι πρόβλημα της μετανάστευσης.
15: Πριν από τη μετανάστευση στην Αγγλία δημιουργείται. Okay. Αλλά αυτή η ίδια ομάδα, ας πούμε, ανθρώπων πάει και στην Αμερική, όπου παίζει και ρόλο τίποτα απαγόρευση, παρακαλώ. Οι προτεστάντες μεθοδιστές. Βέβαια, εκεί η προτεσταντική ιδεολογία υφίσταται μεταλλάξεις. Αρχίζει σκληρά με τους ακραίους προτεστάντες και σιγά σιγά αποκτά μια πιο ανθρώπινη.
14: Αυτές οι ομάδες, Quaker, Amish και λοιπά, είναι δημιουργήματα, παραρτήματα.
15: Είναι παραρτήματα
14: αυτής της οικογένειας.
15: Αλλά είναι διαφορετική ο καθένας αυτό που κάνει. Και αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της Αμερικής. Ο αυτοσχεδιασμός στον τρόπο ζωής του κάθε ανθρώπου.
14: Ναι, και βλέπουν και μια μορφή κοινοκτημοσύνης. Δηλαδή αυτές είναι ομάδες που ζουν όλοι μαζί και έχουν κοινούς κανόνες συμπεριφοράς, διαβίωσης, σχέσεων.
15: Η κοινοκτημοσύνη ισχύει για κάτι μικρές μειονότητες, για τους Amish, Amish, ναι. Οι οποίοι είναι, ζουν σε εποχή πριν από τις μεγάλες εφευρέσεις, ζουν όλοι μαζί, προσέχουν.
14: Αναχρονιστικά πλήρως κτλ.
15: Αλλά διαφορετικά. Οι περισσότεροι άλλοι Αμερικάνοι σε αυτόν τον τομέα δεν επιδιώκουν την κοινοκτημοσύνη. Τον αντίον, είναι ο προτεσταντισμός σπρώχνει προς την ατομικότητα. Σπρώχνει του καθενός το πεπρωμένο.
14: Και αυτό είναι που λέμε ότι εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός.
15: Ναι, ναι.
14: Ότι δηλαδή ναι. Αναπτύσσεται ακριβώς πάνω και σε μια θρησκευτική.
15: Ακριβώς, σε μια
14: θρησκευτική
15: βάση. Ο Μαξ Βέμπερ που έγραψε το περίφημο βιβλίο για τον προτεσταντισμό ως στοιχείο ανάπτυξης του καπιταλισμού, το λέει αυτό καθαρά και εξάστερα. Ότι ο προτεσταντισμός καλλιεργεί την ατομικότητα και όχι την συλλογικότητα οποιασδήποτε μορφής, και αυτό το βλέπουμε και στην Αμερική σήμερα, η οποία δεν έχει κοινωνικό κράτος σχεδόν καθόλου. Δηλαδή πήγε ο Ομπάμα ο καημένος να βγάλει ένα νόμο και κόντυψαν να του βγάλουν τα μάτια. Επέζησε ο νόμος του Ομπάμα, αλλά ο Τραμπ έκανε ό,τι μπορούσε στην πρώτη του θητεία να τον καταργήσει. Γιατί θεωρούσε ότι ήταν επέμβαση στην ιδιωτική ζωή των Αμερικανών. Το να δίνεις βοήθεια σε ένα μαύρο που θέλει να πάει στο νοσοκομείο. Θέλω να πω, έλεος. Κι όμως υπήρχε αυτή η αντίληψη και υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, η Αμερική είναι μια ιδιότυπη χώρα.
14: Ναι. Όπως και θα το δούμε και συνέχεια, θα σας ρωτήσω, όπως και η οπλοκατοχή. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα τα οποία εδράζονται στην διακήρυξη με την οποία συστήνεται το κράτος. Το λέω μεταφορικά, δεν λέω ότι τα λέει η διακήρυξη μέσα, αλλά δηλαδή στην.
15: Για την κατοχή των όπλων το λέει.
14: Ναι, στην ιδρυτική βάση, ας πούμε, του κράτους αυτού, του έθνους.
15: Στο Σύνταγμα, το δικαίωμα του να φέρεις όπλα. Γιατί έτσι προστατεύεις τη ζωή σου και την τιμή της οικογένειας. Και βέβαια πρέπει να σκεφτούμε και ότι αυτά έγιναν σε εποχή που ακόμα η Αμερική ήταν το 1/3.
14: Και ήταν μια ύπαιθρος, ήταν μια μεγάλη ύπαιθρος, μια αχανής έκταση.
15: Αχανής. Και Ινδιάνοι και καμπόιδες, όλα.
14: Νόμος που επιβαλόταν με τον όχλο, υπήρχε τον όχλο. Και το λιντσάρισμα, υπήρχαν όλα.
15: Μπράβο.
14: Όλα, ναι, μέχρι να.
15: Όντως όλα αυτά.
14: Όλα να πάρουν ένα δρόμο, εν πάση περιπτώσει, και να θεσμικά να κατοχυρωθεί αυτό το κράτος.
15: Ένα βίαιο καθεστώς, δηλαδή η βία ήταν πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινής ζωής. Και αυτά όλα βέβαια πραγματοποιούνται. Δεν τα βλέπουμε στην αρχή της πορείας της Αμερικής, γιατί οι άνθρωποι αυτοί για τους οποίους μιλήσαμε ως τώρα ήταν όλοι διανοούμενοι. Δηλαδή και ο Τζέφερσον και ο Άνταμς και ο Μάντισον και ο Φραγκλίνος. Αυτά διανοούμενοι, δεν ήταν.
14: Διανοούμενοι οι οποίοι είναι οι ιδρυτές του κράτους.
15: Είναι οι ιδρυτές του κράτους ή διανοούμενοι.
14: Από κάτω αυτό που λέμε ο λαός, το πόπολο.
15: Το πόπολο του αγρών αγοράζει. Δεν βρίσκεται αλλού.
14: Αυτή είναι, ας πούμε, η ελίτ της εποχής.
15: Αυτή είναι η ελίτ της εποχής. Πραγματική ελίτ όμως. Με τα αρχαία τους.
14: Με την κλασική τους μόρφωση ελίτ. Δεν είναι ελίτ του χρήματος.
15: Όχι, όχι. Ναι. Καλά.
14: Όχι, όχι, δεν λέω ότι δεν έχουν χρήματα. Βεβαίως και
15: όλοι
14: έχουν, αλλά θέλω,
15: έχουν
14: να, πω,
15: χρήματα,
14: θέλω
15: αλλά
14: να πω ότι υπάρχει και μια πνευματικότητα.
15: Απολύτως. Απολύτως.
14: Ναι.
15: Απολύτως.
14: Κύριε Βερέμι, επειδή εσείς έχετε μιλήσει για αυτόν τον όρο, μάλιστα τον έχετε εισαγάγει πριν από κάποια χρόνια, έγινε και με πολύ μεγάλη συζήτηση για το έθνος κράτος. Το αμερικανικό έθνος κράτος συστήνεται με την Επανάσταση.
15: Ναι. Και τότε μπορεί κανείς να πει ότι ήταν έθνος, καλά κράτος έγινε, αλλά ήταν έθνος κυρίως βρετανικό. Και οι περισσότεροι Αμερικανοί ήταν Βρετανοί.
14: Δηλαδή το αμερικανικό έθνος κράτος ξεπηδάει, το έθνος πρώτα αμερικανικό ξεπηδά μέσα από Βρετανούς οι οποίοι μεταναστεύουν στην καινούργια γη.
15: Ακριβώς. Όλοι αυτοί για τους οποίους μιλήσαμε τώρα οι επώνυμοι είναι Βρετανοί. Θα αργήσουν να έρθουν οι άλλοι.
14: Ναι. Στη διακήρυξη θα διατυπώσουν ότι είναι Αμερικανοί.
15: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Που είναι ένας καινούριος όρος, βέβαια. Αμερικανός δεν σημαίνει τίποτα για τους Ευρωπαίους. Δεν υπάρχει Αμερικανικό έθνος. Υπάρχει Βρετανικό έθνος. Ναι. Αλλά αυτοί ακολουθούν καινούρια χνάρια. Δεν θέλουν να λέγονται Βρετανοί πλέον. Και παίρνουν το όνομα ενός Ιταλού, του Αμέρικο Βεσπούτσι.
14: Σαν τον,
15: τον Κολόμβο, αλλά
14: Κολόμβο που ανακαλύπτει λιγότερο σημαντικό, τα βόρεια. Ναι.
15: Λιγότερο σημαντικό Κολόμβο. Είναι περίεργο ότι δεν ονομάστηκαν Κολομβία. Αυτό είναι ένα ερώτημα που παραμένει. Γιατί όχι Κολομβία, αλλά Αμερική. Το Αμερική δεν τον ξέρει το Βεσπούτσι ούτε η μάνα του.
16: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
17: Οχ. Λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω πω τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
18: Έλα μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
17: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
18: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
15: Αν έχει λίγο μυαλό, μπορεί να γίνει πρόεδρος. Και εδώ που τα λέμε, αυτό ισχύει ακόμα. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα για να πάμε στα σύγχρονα τα δικά μας. Αυτός ο Τζέι Ντι Βάνς, ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, ο οποίος σε αντίθεση με τον Τραμπ, είναι πάρα πολύ ευφυής άνθρωπος και προέρχεται από τον πάτο του βαρελιού της αμερικανικής κοινωνίας.
14: Και
15: τον πάτο.
14: Εξαιρετικά δύσκολη οικογένεια.
15: Όχι απλώς δύσκολη.
14: Διαλυμένη, αυτό θέλω να πω.
15: Με έναν απόντα πατέρα. Πατέρα δεν γνώρισε.
14: Που μεγαλώνει με τη γιαγιά.
15: Που μεγαλώνει με τη γιαγιά.
14: Μαμά
15: και με μια μαμά
14: προβληματική.
15: Η οποία παίρνει ναρκωτικά. Ναρκωμανής μαμά. Και η γιαγιά είναι αυτή που στηρίζει την οικογένεια.
14: Που κρατάει την οικογένεια.
15: Που κρατάει την οικογένεια. Και αυτός ο Τζέι Ντι Βάνς καταφέρνει από εκείνο το σχολείο της Πλάκας, το οποίο πήγαινε στην επαρχία από την οποία προέρχεται, καταφέρει να πάει στο Γέιλ με υποτροφία, παρακαλώ.
14: Θα τον λέγατε καιροσκόπο, ότι γυρίζει και
15: πέρα. Είναι καιροσκόπος. Είναι...
14: Ότι ακολουθεί τα χνάρια του Τραμπ. Αυτό
15: είναι
14: εννοώτε.
15: Αυτοδημιούργητο κάθαρμα. Πραγματικά. Είναι ένα κάθαρμα. Γιατί? Γιατί στην αρχή βρίζει τον Τραμπ και τον λέει
14: και μετά τον γυρίζει.
15: Και μετά μόλις του λέει ο Τραμπ, έλα εδώ παιδάκι μου, σε χρειαζόμαστε σένα, τρέχει σαν, το... σαν τρελός.
14: Πιστός, πιστός.
15: Ναι, και τώρα ελπίζει να γίνει πρόεδρος βέβαια. Ποιος θα γίνει μετά τον Τραμπ?
14: Ο Τραμπ βρήκε έναν διάδοχο.
15: Βρήκε
14: έναν
15: διάδοχο.
14: Έναν όμοιο δηλαδή στην...
15: Και καλύτερό του, καλύτερό του. Διότι ο μεν Τραμπ προέρχεται από μια οικογένεια, άστα να μην τα ρωτάμε, ο παππούς του άνοιγε πορνεία στην Καλιφόρνια. Αυτή ήταν η δουλειά του. Καταλαβαίνεις τώρα. Ο δε μπαμπάς έχτισε κυρίως σε κλεμμένα οικόπεδα. Ήταν κατασκευαστής. Αλλά δεν ήταν.
14: Αυτό που λέμε εργολάβος, το έχουμε εμείς.
15: Αλλά εργολάβος σε οικόπεδα,
14: σε οικόπεδα
15: που δεν τον ήκαν.
14: Ναι.
15: Κυρίως. Κυρίως. Ναι. Και η θεωρία του ήταν ότι λέει, αν τη βγάλω στα 51% λέει κέρδισα. Αν χάσω στα 51% έχασα. Δεν πειράζει αν χάσω και μερικά λέει, αλλά το 51% μετράει. Λοιπόν αυτός ήταν, έκανε
14: αυτός γιο. Αυτός δασκαλεύει το γιο του.
15: Αυτός δασκαλεύει το γιο. Τον οποίο γιο τον βάζει και σε στρατιωτική σχολή γιατί ήταν αδύνατο να τον κάνει καλά. Και είχε και έναν άλλο γιο μεγαλύτερο, αυτή είναι η ιστορία της οικογένειας Τραμπ. Είχε ένα μεγαλύτερο γιο, ο οποίος πέθανε αλκοολικός. Γιατί ο πατέρας του του λέει, δεν αξίζει μια δεκάρα, είσαι ένα τίποτα.
14: Και τον ισοπαίδωσε.
15: Τον ισοπαίδωσε. Και αυτά τα διηγείται η κόρη του, η οποία είναι ψυχαναλήτρια και ζει και βασιλεύει βέβαια και βρίζει τον Τραμπ.
14: Ας κλείσουμε έτσι λοιπόν την πρώτη μας συνάντηση, κύριε Βερέμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Παρακαλώ κι εγώ.
14: Κυρίες και κύριοι, το ραντεβού μας με τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την συνέχεια της αφήγησης ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Γεια σας.
19: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κραχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Θούριος ύπος της Τουρκίας στα αμερικανικά μίντια. 25 νέα πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Αλήθειες και μύθοι για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
7: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι όμως.
11: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
12: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
13: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
14: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
13: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
14: Ανακατασκευές,
13: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
14: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
13: Έλεγχος air condition.
14: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
13: Μπαταρίες παντός τύπου.
14: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
13: Smart,
14: Ford,
13: Opel
14: και BMW.
13: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
14: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
14: Τηλέφωνο 26710 28963
13: και κινητό 6977 421078.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Marketos.
14: Το team των απαιτητικών.
11: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
16: Κόσμος 96,5.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
19: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό, της γεύσης.
20: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
21: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
20: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
21: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
20: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
22: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
23: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
24: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
25: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Προθέσεις Eurobank.
26: Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με 92-86 στην παράταση γνώρισε η ΑΕΚ από τη Ρίτας Βιλνιούς στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ. Δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, ΑΕΛ και Αστέρας αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η Κηφισιά επικράτησε εκτός έδρας του Πανσεραϊκού με 2-1 και με το ίδιο σκορ νίκησε ο Πανετολικός στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση βρίσκεται η ΑΕΛ με 26 βαθμούς. Για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League, η πρωτοπόρος ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30 το απόγευμα. Πρωταθλητής Ελλάδος για 22η φορά στην ιστορία του στο βόλεϊ αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν στη Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ και συμπλήρωσαν τις 3 νίκες που χρειάζονταν για να κατακτήσουν τον τίτλο.
0: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
27: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε, τι ε!
27: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
27: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
27: σωπαίνουμε.

26 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Δεν μπορείς να κόψεις αυτό το τραγούδι. Δεν μπορείς με τίποτα να διακόψεις Αζναβούρ. Καλημέρα σας. Έτσι θέλαμε να σας υποδεχτούμε ένα τραγούδι για τη μητέρα που σήμερα γιορτάζει, όλες τις μαμάδες του κόσμου. Μα όλες τις μαμάδες του κόσμου να είναι καλά, να είναι υγιείς, να είναι δυνατές, να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που μπορούν να τις στηρίζουν. Και αντιστοίχως αυτό θα λέγαμε στην Παγκόσμια Μέρα για τον Πατέρα. Να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που στηρίζουν, γιατί πολλές φορές όταν αναφερόμαστε σε τέτοιες ημέρες έχουμε κύματα κριτικών και σχολείων, μα γιατί το λέτε, δεν πρέπει να υπάρχει καν ή πρέπει να υπάρχουν αυτές οι ημέρες, να τις τιμούμε και να θυμόμαστε. Είναι πρωί Κυριακής, μια πάρα πολύ ωραία Κυριακή, καμία σχέση με αυτό το γκρίζο το χθεσινό, καιρικά σας το πάω και σιγά σιγά, καμία σχέση απολύτως, καταγάλανος, υπέροχος ουρανός, ωραία θερμοκρασία. Δεν έχει τη δροσιά που είχε χθες και φαίνεται ότι έτσι θα πάει τουλάχιστον και η επόμενη εβδομάδα. Οπότε ξανά όμως, βλέποντας

και τις, των μετεωρολόγων μας τις, τις αναλύσεις, ακούγοντας, όχι βλέποντας, τους ακούμε, λένε ότι μπορεί και να έχουμε μια πάλι μικρή πτώση θερμοκρασίας. Μην νομίζετε, όταν λέμε πτώση από 30, ας πούμε, θα πάμε 25, κάπου εκεί, και ενδεχομένως να έχουμε και λίγες βροχές. Αλλά αυτά έχουμε μέλλον, έχουμε μπροστά μας αρκετά να τα δούμε, να τα συζητούμε και να τα απολαμβάνουμε. Μέσα στο στούντιο έχει πολυκοψύχους, γιατί έξω, μην με κοιτάς, έξω μπορεί να έχει πάρα πολύ καλή θερμοκρασία, όπως σας είπα. Μέσα όμως έχει έρθει ένας περίεργος, ένα χαμηλό βαρομετρικό, μάλλον έρχεται από την Ευρώπη. Ίσως έτσι παρασύρθηκε από τις Μετάλλικα, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Μπήκα μέσα και φοράω, πέρα από το μπλουζάκι, ό,τι σακάκι φορούσα στο δελτίο τις προηγούμενες ημέρες, το έχω βάλει. Κύριε Παπακαλούση μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που φροντίζετε για να καθιστώ νέο. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι ο μόνιμος βραχνάς και ο πόνος μου για το στούντιο εδώ, στο ραδιόφωνο του Σκάλα. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, πέρα από την πλάκα δηλαδή. Αυτές πρέπει να είναι και οι θερμοκρασίες. Ευτυχώς, Παναγία μου, δεν είμαι ή πριν ή μετά τον Άρη Πορτοσάλτε. Ευτυχώς, Αρούκο μου, ξέρεις ότι σ' αγαπάω, αλλά αυτό με τη θερμοκρασία του Άρη μπαίνεις μέσα και λες, κάτσε να βάλω κασκόλ, γάντια, σκούφο, το αντιανεμικό, το παλτό, το χιονοδρομικό, όλο το χιονοδρομικό, όχι μόνο το μπουφάνι για το χιόνι, όλες τις μπότες και όλα τα υπόλοιπα. Και λέγεται, όσοι ξέρουν πολύ καλά, ότι κάπως έτσι θέλει και την θερμοκρασία και ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, θυμάμαι όσοι συνάδελφοι πηγαίνουν στη ΔΕΘ, στην συνέντευξη μετά, έχουν φροντίσει πια οι έμπειροι και ντύνονται καταλήλως. Οι υπόλοιποι την πατάνε. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα σήμερα. Και όταν λέω σήμερα, θα τα δούμε όλα της επικαιρότητας. Με τα πατίνια. Σε λίγο ο Άρης Γαλανόπουλος, ο πολύ καλός συνάδελφος, είναι μαζί μας. Μαζί με τον κύριο Σπύρο Βασιλάκο, τον πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, θα δούμε τελικά αν κατεγράφει σεισμός τι ντεσιμπέλ είχε η χθεσινή συναυλία των Μετάλλικα. Γιατί επί τούτου τοποθέτησαν, να ξέρετε, σεισμογράφο, για να δούμε τι ακριβώς γινόταν την ώρα της συναυλίας. Πήγε καλά πάντως, εξαιρετικά, 80.000 αποθέωση. Είπαν και συζήτησαν, όχι, είπαν και τραγούδησαν πολλά, χόρεψαν από κάτω. Δεν χορεύεις Μετάλλικα, λάθος, το παίρνω πίσω. Τι κάνεις με τις Μετάλλικα, ρε Παπακαλούση? Μπαμ μπαμ, αυτό έτσι, χτυπιέσαι, αυτό ακριβώς. Και μετά με τον κύριο Μιλόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων, θα δούμε τι γίνεται. Μα το χειμώνα που πέρασε, είχαμε βροχές, είχαμε χιονοπτώσεις και ακόμα έχουμε στα βουνά πάνω. Τι σημαίνει αυτό για τις λεκάνες μας, τι σημαίνει για το Μόρνο. Και τα υπόλοιπα μαζί με τον κύριο Καραϊσφίδη, το Φέδωνα, θα δούμε τι γίνεται και με τα UFO. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση, αλλά κυρίως αυτό το θαλάσσιο drone, το οποίο είναι από τα θέματα της ελληνικής επικαιρότητας και το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Τέλος, με τον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος ήταν εδώ πρέσβης επί τιμή, έγραψε χθες ένα καταπληκτικό αφιέρωμα στον David Attenborough, αν θυμάστε, και σήμερα θα είναι εδώ μαζί μας. Είναι πρέσβης επί τιμή και νομίζω θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση μαζί του. Καλημέρες πολλές. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, είναι η Τζέση Αμπτουλά, είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμε και η Χριστίνα Βίδο. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στον Sky 100,3. Ξεκινάμε με τον Άρη Γαλανόπουλο εδώ και 3 εβδομάδες. Έχουμε ξεκινήσει απλώς χαλαρά μια συζήτηση, η οποία δυστυχώς ήταν τρομερά επικαιρή, γιατί επανέφερε στο θέμα των ηλεκτρικών πατινιών στη συζήτησή μας. Είχαμε και τον Υπουργό Δημόσιας Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να ανακοινώνει μέτρα, τα οποία είναι και προς συζήτηση όλο αυτό, κατά τον περισσότερο κόσμο. Είχαμε και το περιστατικό στη Σκιάθο με ένα νεαρό 14χρονο, ο οποίος χτύπησε έναν τουρίστα και τον άφησε και τον εγκατέλειψε. Αυτά θα συζητήσουμε μαζί με τον Άρη που είναι μαζί μας και φυσικά με τις εκθέσεις μας. Δεν ξέρω τι έχουμε σε εξέλιξη μεταχειρισμένων νομίζω αυτοκινήτων. Τώρα το Μάιο σε λίγο, επομένως και αυτό έχει την αξία του. Γεια σου Άρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα μου και καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά.
1: Να ξεκινήσω με τα ηλεκτρικά πατίνια, ένα θέμα που για το οποίο έχουμε τοποθετηθεί και σε άλλες εκπομπές μαζί σου ενημερωτικές. Και την Παρασκευή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Χρυσοχοίδης τοποθετήθηκε και πήρε θέση για τα πατίνια στην τηλεόραση του Sky, στο Γιάννη Τζούνο και τον Κούτρα. Και μίλησε και ότι θα πρέπει, λέει, να απαγορεύονται σε ανήλικους να οδηγούν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε ανήλικους. Σε ανήλικους, ναι.
1: Και πιστεύω ότι θα πρέπει τώρα και το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών να δει την εικόνα αυτή και την τοποθέτηση του αντίστοιχου Υπουργού και να επιβάλλει, όπως έχουμε πει και εμείς, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, να είναι ασφαλισμένα τα πατίνια και να είναι και αριθμό κυκλοφορίας. Mm. Και να μην κυκλοφορούν.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην κυκλοφορούν σε δρόμους που είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα για να πτήσουν ταχύτητες και γράφουν και οχτάρια στην κυριολεξία. Και όπως είπες εσύ πρόσφατα, είχαμε το χθεσινό που έγινε με το πατίνι στη Σκιάθο. Και πρόσεξε, σε πεζόδρομο της Σκιάθου, κεντρικό πεζόδρομο, και τραυμάτισε έναν ξένο τουρίστα και μετά από λίγο συνελήφθη. Και ο μικρός που οδηγούσε τα αυτοκίνητα ήταν 12 ετών, 13 ετών παραπάνω, και έγινε, καλέσαν και τους γονείς του.
0: Συνελήφθησαν και οι γονείς. Εδώ τώρα υπάρχει το εξής θέμα, μια και το ξεκινήσαμε από εδώ, ειδικά με τα πατίνια. Το οποίο το έχει αναδείξει και το έχει σχολιάσει, το έχουν σχολιάσει και άλλες εκπομπές εδώ στον Sky. Απαγορεύεται στα ανήλικα παιδιά. Πώς θα γίνει αυτός ο έλεγχος? Θα ήθελα να το δω. Ήδη βέβαια έχουν γίνει έλεγχοι. Εμείς στον Sky παρουσιάσαμε και κυρίως, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, στο δελτίο ενώ το παρουσιάσαμε. Και κυρίως είδαμε ότι οι παραβάσεις αφορούν στη μη χρήση κράνους. Τώρα, το άλλο όμως που εμένα μου προκαλεί εντύπωση, Άρη, είναι ότι απαγορεύεται στους δρόμους, σωστά δεν κατάλαβα από τις ανακοινώσεις του κ. Χρυσοχοίδη, επιτρέπεται πού, σε τα πεζοδρόμια και στον πεζόδρομο? Δηλαδή ναι, εδώ...
1: σε δρόμους με κυκλοφορίας πάνω από 50 χιλιόμετρα, που τα βλέπουμε τώρα και κυκλοφορούν, όπως έχουν πει και σε άλλη σου εκπομπή, στη Θησαίως, στη Συγκρού και γενικότερα σε δρόμους
0: κεντρικούς. Και φυσίας, παραλιακή.
1: Ναι, παραλιακή, κάτω στη Γλυφάδα. Τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Μέσα στην καθημερινότητα τα εισπράττουμε. Ενώ και σε άλλα κράτη έξω που έχει γίνει, το έχουν πει και σε άλλη εκπομπή, να το αναφέρουμε και πάλι, είναι ότι από την 1η Ιουλίου του 2026 σταμάτησαν στο Παρίσι να κυκλοφορούν. Τα σταμάτησαν εντελώς. Το ίδιο έγινε και στη Μαδρίτη. Το ίδιο έγινε και στη Τσεχία. Και στην Ιταλία που κυκλοφορούν έχουν είναι ασφαλισμένα μόνο σε ενήλικες και παράλληλα έχουν και αριθμό κυκλοφορίας.
0: Ναι. Αυτό θα γίνει τώρα σε εμάς εδώ, αριθμός κυκλοφορίας, λες?
1: Θα πρέπει να γίνει.
0: Ναι, είναι μια... Ναι.
1: Και ξέρεις κάτι, Χριστίνα, ό,τι έχει σχέση με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ακόμα και οι πεζοί, όταν σε ένα δρόμο ταχύτητες κυκλοφορίες πάνε να περάσουν, πρέπει να περάσουν από εκεί που είναι το φανάρι και ανάβει. Όχι κάθετα.
0: Ναι.
1: Ό,τι είναι σε σχέση με την κυκλοφορία, είναι στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλικτο. Και το βλέπω μέσα στην καθημερινότητα. Και από χθες πάλι στον Ασπρόπυρο έχει ατύχημα με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Πήγε στο νοσοκομείο άλλος.
0: Ναι.
1: Και πριν κάποιες μέρες ένα 13χρονος που έχασε τη ζωή του στον ομό Ηλίας.
0: Είναι τα επικίνδυνα πράγματα αυτά. Και
1: δυστυχώς
0: οι γονείς θα πρέπει επίσης, μεταξύ πολλών άλλων, συζήτηση εμείς κάνουμε, να καταλαβαίνουμε και να συνειδητοποιούμε ότι δεν παίρνουμε ένα παιχνίδι στο παιδί μας. Το ηλεκτρικό παιχνίδι
1: όχι,
0: δεν είναι παιχνίδι.
1: Μα δεν είναι παιχνίδι. Βλέπεις παιδιά 10-12 ετών με τα πατίνια, στροφές τρέχουν παραπάνω υπερβολικά και κράνος να φοράει, τι θα κάνει το γόστι.
0: Και οπωσδήποτε με οποιοδήποτε, ό,τι και αν, μόνο με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, αυτό αφορά στους ενήλικες πια, γιατί πρέπει να έχεις πλήρη εξοπλισμό και προσοχή στο εξής. Υπάρχουν, το λέγαμε πάλι Άρη την προηγούμενη εβδομάδα, συνεργεία που πειράζουν τα πατίνια.
1: Πειράζουν τα πατίνια, ναι.
0: Για να
1: ναι.
0: τα κάνουν να πηγαίνουν διαολεμένα γρήγορα.
1: Ναι.
0: Είναι ποτέ δυνατόν?
1: Πώς τους επιτρέπει, δηλαδή η νομοθεσία, το κράτος, γιατί το επιτρέπει αυτό το πράγμα?
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ευθύνη αυτοί όταν αλλάζουν την ταχύτητα των πατινιών? Τι θα κάνουν να τρέχουν?
0: Λοιπόν, πες μας τι γίνεται με τις έχεις εκθέσεις.
1: Πάμε σε μια έκθεση που είναι πολύ σημαντική, γιατί πάντα οι εκθέσεις αυτοκινήτων, Χριστίνα, είναι σημείο αναφοράς για τους φίλους αυτοκινήτου. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο πάρκινγκ με είσοδο 9, ξεκινάει η έκθεση Youthcar Expo για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και συμμετέχουν κάθε τα συγκροτήματα και είναι περισσότερο από 500 αυτοκίνητα που θα παρουσιαστούν. Mm. Είναι ποιοτικά αυτοκίνητα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, δηλαδή ηλικία 12 ετών, χιλιόμετρα έσω 130.000, πλήρη σέρβις ιστορικό του αυτοκινήτου, βιολογικό καθαρισμό και πιστοποιητικό έλεγχο αποκταίο. Και όποιος θέλει να πάρει αυτοκίνητα από εκεί πέρα, γίνεται και έλεγχος εντός της έκθεσης αν όλα αυτά που είναι, ότι είναι σωστά για να το πάρει. Είναι 15 με 17 Μαΐου, ώρες λειτουργίας. Την Παρασκευή που ξεκινάει στις 12 το μεσημέρι με 8 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Και παράλληλα για τους ακροατές του Sky έχουμε 15 διπλές προσκλήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και χρυσός χορηγός είναι η Ατλαντική Ένωση.
0: Λοιπόν, για να τα δούμε όλα αυτά. Για να δούμε.
1: Καλή Κυριακή με λιγότερα τροχαία ατυχήματα.
0: Αυτό μόνο, γι' αυτό μ' άκουσε έτσι προβληματικά.
1: Και ζώνη και κράνος σώζουν ζωές. Να μην το ξεχνάμε.
0: Και ευτυχώς υπάρχει και αυτά τα αυστηρά, αυστηροί έλεγχοι.
1: Υπάρχουν έλεγχοι, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δεν αντιλέγω. Έλεγχοι είναι πάρα πολύ από την τροχαία και καλά κάνουν.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Άρη μου. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ο Άρης Γαλανόπουλος, λοιπόν, για άλλη μια φορά συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Τουλάχιστον το μόνο που μπορούμε εδώ να ακούσουμε με προσοχή είναι πια, και να πούμε ότι είναι μια μικρή κατάκτηση, ότι αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε όλοι ότι δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι το ηλεκτρικό πατίνι.

0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μια σπάνια επανέκδοση. Κόσμος 96,5.
2: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλικες. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο έφτασε νωρίτερα σήμερα στην Τενερίφη. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δεν θα του επιτραπεί να προσεγγίσει την ακτή, ενώ γύρω του έχει επιβληθεί μια ζώνη ασφαλείας ενός ναυτικού μιλίου. Επιβάτες και πλήρωμα υπό αυστηρά μέτρα θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί, δεν προβλέπεται επαφή των επιβατών με τους κατοίκους. Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα νέες απειλές προς τις χώρες που ακολουθούν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Τις προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη διέλευση των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο Χίδιν Φορτίου επλήγει από άγνωστο βλήμα στον κόλπο σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας. Στο πλοίο εκδηλώθηκε μικρή φωτιά η οποία κατεσβέστη. Δεν υπήρξαν θύματα, δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος με λίγη συννεφιά στην Αττική, μέχρι 25 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
7: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
8: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευχές.
7: Πάμε γρήγορα. Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
8: Δικό σου.
7: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
8: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
7: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
8: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
7: Ναι.
9: Στην Αθήνα.
7: Ναι.
8: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
7: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
8: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
7: Όχι, κέρδισα.
8: Τι?
7: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
8: Πώς?
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
9: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: 100,3. Καλημέρα σας. Ωραίος ο καιρός, το είπαμε. Θα έχει ποδηλατάδα σούπερ. Επομένως, αρκετούς δρόμους θα δείτε και ακούτε και ποιες θα είναι οι ρυθμίσεις, πού θα είναι οι ρυθμίσεις. Μικρή ταλαιπωρία για τους ανθρώπους όμως αυτούς και για ένα τέτοιο γεγονός είναι μεγάλο. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν γκρίνιες, έστω και αν βλέπω από τα μηνύματά σας ότι είσαστε αρκετοί αυτοί που γκρινιάζετε. Πολλές οι απόψεις σας και για τα ηλεκτρικά πατίνια. Εγώ θα σταθώ στην πρώτη είδηση του δελτίου μας, σε αυτό το επεισόδιο με πυροβολισμό που είχαμε στην Κυψέλη. Θέλω λίγο να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός, να το χωνέψουμε το γεγονός. Ποιο είναι, τι γνωρίζουμε έως αυτήν την ώρα. Μπορεί στην πορεία να αλλάξει. Έως αυτήν την ώρα ξέρουμε ότι έχουμε δύο οδηγούς, δύο μοτοσυκλετιστές. Μπορεί να γνωρίζονταν, μπορεί να μην γνωρίζονταν. Για κάποιο λόγο έχουμε μία διαφωνία μεταξύ τους. Και τι κάνει ο ένας, βγάζει όπλο, έτσι απλά, γιατί μπορεί. Τραυματίζει έναν άνθρωπο, τον έτερο μοτοσυκλετιστή, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και αναζητείται. Στο δρόμο, δύο άνθρωποι διαπληκτίζονται για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Μπορεί να ήταν γνωστή, μπορεί να είναι ένα ξεκαθάρισμα, μπορεί να ήταν ένα με έκλεισες, έτσι όπως οδηγούσες γρήγορα. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι η αιτία, οποιαδήποτε αιτία που να οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Το έχουμε χάσει εντελώς, έχουμε χάσει εντελώς την μπάλα, έχουμε χάσει εντελώς την αίσθηση, την ανθρωπιά μας. Είναι αυτή η αδιαφορία του κακού που λέγαμε χθες και το επεσήμανε και στα κυριακάτικα τα νέα Σαββατοκύριακο ο Κώστας Γιαννακίδης. Πάμε στον κύριο Σπυρό Βασιλάκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, για κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Γεια σας, τι κάνετε κύριε Βασιλάκο?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι σεισμολόγος ο άνθρωπος, δεν είναι εδώ για κάτι τέτοιο. Αλλά ο λόγος που είσαστε εδώ είναι γιατί με αφορμή τη συναυλία τη χθεσινή Μετάλλικα κάνατε κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, πράγματι, αυτό που έκαναν οι συνάδελφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου νομίζω ήταν μια ωραία της πρωτοβουλία, όπου καταστήσαμε σεισμογράφο στο ΆΚΑ εχθές το βράδυ, έτσι ώστε να μετρήσουμε, να δούμε δηλαδή πώς η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση πολλών χιλιάδων θεατών, αναλογιστείτε ότι εχθές στο ΆΚΑ υπήρχαν περίπου 80.000 άνθρωποι, μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.
0: Ναι.
1: Οι συνάδελφοι λοιπόν εχθές ήταν εκεί, πραγματοποίησαν αυτό το πείραμα, θα το αναλύσουν την επόμενη εβδομάδα και θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.
0: Άρα δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι έχουν καταγράψει, τι έχει καταγράψει ο σεισμογράφος.
1: Ναι, έχει κάνει κάποιες καταγράφες. Χρειάζεται όμως να γίνει μια επεξεργασία, μια ανάλυση των δεδομένων για να δούμε πραγματικά το τι κατέγραψε και θα κάνουμε σχετικές ανακοινώσεις. Όπως ξέρετε, στην επιστήμη πρέπει πρώτα να επεξεργαστούμε τα δεδομένα με επιστημονικό τρόπο πριν αποφανθούμε και βγάλουμε μια ανακοίνωση. Διότι, όπως ξέρετε, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της σεισμικότητας στην Ελλάδα και όχι μόνο, στην ευρύτερη περιοχή, σε όλη την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Είμαστε πιστοποιημένοι και για να δίνουμε την πληροφορία για τσουνάμι σε περίπτωση ενός πολύ μεγάλου σεισμού. Και ως διοίκηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να επιτελέσουμε αυτή μας την αποστολή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βασιλάκο, να είστε καλά, καλημέρα, καλή Κυριακή να έχετε. Είναι να ξέρετε, αυτή η καταγραφή με αυτόν τον τρόπο, διεθνώς τουλάχιστον, έχει ξαναγίνει. Σε μεγάλες συναυλίες έχουν μπει σεισμογράφοι για να μπορέσουν να καταγράψουν τι μικροδονήσεις, σεισμικές δονήσεις μπορούν να δημιουργήσουν οι άνθρωποι. Η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών αφήνει το δικό τους αποτύπωμα. Και βλέπω και μία ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, μάλλον μία ανάρτηση από το Αθηνικό Αστεροσκοπείο, για να δούμε ποιοι θα είναι περισσότερο, ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο. Η Μετάλλικα χθες ή Iron Maiden στις 23 του μηνός. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Ο κ. Σπύρος Βασιλάκος, ο πρόεδρος του Αθηνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Θα έχουμε τα στοιχεία τις επόμενες ημέρες και θα βγουν και σχετικές ανακοινώσεις. Το επόμενο θέμα που έχουμε επιλέξει έχει να κάνει με τα αποθέματα νερού. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μόρνος έχει γεμίσει το χωριό Κάλιο που είχε καταληφθεί, να πούμε λίγο την ιστορία του αρχές του 80, για να φτιαχτεί αυτή η τεχνητή λίμνη του Μόρνου. Πρόβαλε σαν φάντασμα. Ήταν λίγο ανατριχιαστική εικόνα ξανά από εκεί στο συγκεκριμένο σημείο λόγω της λειψιδρίας. Είχε πέσει πάρα πολύ στάθμη του Μόρνου. Τώρα το ξανακάλυψε το νερό. Να δούμε τι γίνεται με τα αποθέματα. Ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος, καθηγητής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατινών πόρων και διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Και με αφορμή αυτό θα μιλήσουμε, νομίζω, γενικότερα για την ολιστική κιόλας διαχείριση του προβλήματος, γιατί νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Δίδου. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Δεν ξέρω αν οι μετάλλικα παίξανε χθες το χορό της βροχής.
0: Πάντως παίξανε καλά όποιος ήταν, μας βοήθησε. Δεν ξέρω ποιος μουσικός ή ποιος καλός θεός, μας βοήθησε φέτος.
1: Να ξεκινήσω από αυτό και να πω ότι αυτό που λέμε το μας βοήθησε, δεν μας βοήθησε, είναι κατά τη γνώμη την δική μας των επιστημόνων, είναι η λάθος αντίληψη. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να περιμένουμε μια βροχή να μας σώσει ή να περιμένουμε την ξηρασία να μην μας σώσει και να κλαίμε, να μας πιάνει πανικός όταν αδειάζει ο μόρνος, να χαιρόμαστε όταν γεμίζει ο μόρνος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιος προγραμματισμός ο οποίος να τα προβλέπει όλα αυτά, να τα ενσωματώνει όλα αυτά για να πορευτούμε με κάποιον τρόπο διαφορετικό.
0: Έχετε δίκιο. Δεν γίνεται να είμαστε κάθε φορά σαν τους Ινδιάνους εκείνες της εποχής στην Αμερική και να όντως να χορεύουμε, να κάνουμε το χορό της βροχής μπάσκε. Πρέπει εδώ πέρα. Έχει προχωρήσει η επιστήμη. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς το είπα. Και επειδή ξέρετε, όλο αυτό έχει να κάνει και με την αντίληψη του κόσμου, με την αίσθηση του κόσμου, με τις κοινοτοπίες που ακούγονται συνεχώς για τις βροχές, για τις λειψιδρίες κτλ. Η λειψιδρία, το λέω εδώ και πολλά χρόνια, είναι ένα βαθύτατα πολιτικό ζήτημα. Εμείς την δημιουργούμε τη λειψιδρία. Η λειψιδρία δεν έχει να κάνει με την αραίωση των βροχών. Η λειψιδρία απλώς τα τελευταία χρόνια, καθόλου απλώς, τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί λόγω της κλιματικής κρίσης. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η κλιματική κρίση λειτουργεί, ειδικά στην Μεσόγειο, που είναι το hot spot, όπως λένε, της κλιματικής κρίσης, στην περιοχή που ζούμε, αυξάνει τα ακραία φαινόμενα. Αυξάνει δηλαδή τις πλημμύρες και τις ξηρασίες.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό πλήττει διπλά, ξέρετε, το θέμα της λειψιδρίας. Και οι ξηρασίες, δεν χρειάζεται να το αναλύσω, δεν έχουμε νερό για σειρά μηνών, για μια χρονική σειρά, έτσι, δεν βρέχει καθόλου. Αλλά και οι πλημμύρες κάνουν πολύ κακό, γιατί το νερό, πρώτα απ' όλα με τη διάβρωση του εδάφους, με όλες αυτές τις καταστροφές, και δεύτερον, γιατί το νερό που μπορούσαμε να συλλέξουμε στο παρελθόν με τους ταμιευτήρες που ξέρουμε κτλ., σήμερα ένα μεγάλο μέρος του δεν μπορούμε, γιατί φεύγει ως πλημμυρικό κύμα.
0: Μπορούμε να μαζέψουμε νερό. Για να πάμε λοιπόν να πάμε στη διαχείριση και στις προτάσεις που μπορείτε να κάνετε, να δούμε τι έργα μπορούν να γίνουν ώστε να υπάρχει, να το πω απλά και άμα διορθώσετε με, απόθεμα. Να έχουμε, να συγκεντρώνουμε ο ποτισμός, τα χωράφια, γιατί μαθαίνω και διαβάζω ότι εκεί γίνεται επίσης σπατάλη. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Έτσι έμαθαν να ποτίζουν τα χωράφια τους.
1: Προφανώς και δεν φταίνει οι άνθρωποι. Προφανώς και εδώ χρειάζεται ένας άλλος κεντρικός σχεδιασμός. Οι βροχές ή οι μη βροχές, οι ξηρασίες ή οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα, είναι τυχαία φαινόμενα, πάντοτε υπήρχαν, τώρα υπάρχουν με έναν διαφορετικό τρόπο λόγω της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να το δούμε. Ωστόσο, η ρίζα του κακού, η ρίζα της λειψιδρίας δεν είναι στην προσφορά νερού, όπως την λέμε, δηλαδή στο πόσο θα βρέξει και πώς θα μαζέψουμε το νερό της βροχής. Είναι κυρίως το πώς το ξοδεύουμε. Είναι κάτι που το ξεχνάμε. Σε κάθε λεκάνη απορροής, επίσης να πω ότι όταν μιλάμε εμείς οι υδρολόγοι για λεκάνης απορροής, το πρόβλημα της λειψιδρίας δεν είναι στην Αθήνα μέσα στην πόλη ή στη Θεσσαλονίκη μέσα στην πόλη. Είναι έξω. Είναι στη λεκάνη απορροής. Είναι δηλαδή στα χωράφια που είναι απ' έξω, είναι στα βουνά που ορίζουν την λεκάνη απορροής και ούτω καθεξής. Εκεί μέσα λοιπόν, σε κάθε λεκάνη απορροής στην Ελλάδα και σε μεγάλο βαθμό και ευρύτερα, υπάρχει ένα αρνητικό, έχει δημιουργηθεί ένα αρνητικό υδατικό ισοζύγιο. Δηλαδή, όπως λέμε το ισοζύγιο, τι μπαίνει, τι βγαίνει, έτσι είναι και με το νερό, το υδατικό ισοζύγιο μπαίνει διαρκώς λιγότερο νερό από ό,τι βγαίνει. Βγαίνει εννοώ καταναλώνεται. Το πρόβλημα λοιπόν είναι στην διόγκωση της κατανάλωσης. Το πρόβλημα είναι στο γεγονός ότι τον 20ο αιώνα, για παράδειγμα, η κατανάλωση δεκαπλασιάστηκε. Θέλετε λόγω της βιομηχανικής επανάστασης, θέλετε λόγω της αγροτικής έκρηξης. Για μία σειρά από λόγους, η κατανάλωση δεκαπλασιάστηκε. Αυτό που μένει σε εμάς να δούμε είναι αυτός ο δεκαπλασιασμός πόσο αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες. Γιατί εδώ είναι το ζήτημα, ειδικά στην Ελλάδα, Κυρίαρχο ρόλο παίζει η σπατάλη. Και παίζει η σπατάλη όχι ακριβώς όπως είπατε, φταίει ο κόσμος που ανοίγει τις βρύσες. Αυτό είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, τελευταία τρύπα του ζουρνά. Φταίει όλος ο κύκλος της χρήσης του νερού που δεν έχουμε βασικά έργα. Δεν έχουμε έργα συλλογής, δεν έχουμε έργα μεταφοράς, δεν έχουμε έργα ποτίσματος, δεν έχουμε εγκυοβελτιωτικά έργα. Ναι. Έχουμε μια τεράστια δομική έλλειψη σχεδιασμού και έργων που ευθύνεται για περίπου το μισό νερό από όσο καταναλώνουμε. Δηλαδή το μισό νερό από όσο ξοδεύουμε σήμερα θα μπορούσαμε να το έχουμε γλιτώσει.
0: Στις πόλεις όπως είναι η Αθήνα που είναι τουριστικοί προορισμοί και μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο θα υποδεχθούμε και ευτυχώς γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική έτσι, υποστήριξη από αυτό και έσοδα. Τουρίστες, χιλιάδες τουρίστες. Εδώ γίνεται σπατάλη νερού. Γίνεται.
1: Φυσικά. Φυσικά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα και μόνο η έννοια του υπερτουρισμού όπως την λέμε σήμερα είναι από μόνη της σπάταλη όσον αφορά το νερό. Λέτε για την Αθήνα ή για τις πόλεις και τον τουρισμό. Στο νησί τι γίνεται?
0: Βέβαια,
1: που είναι,
0: πολύ σωστά.
1: Που είναι αφεαυτού του άνυδρο και δεν έχει νερό. Σκεφτείτε ότι σε ένα νησί, τώρα ποιο να πούμε, Μύκονο, Σαντορίνη, ποιο να πρωτοπάρουμε. Νησιά που είναι σχεδιασμένα για 2.000-3.000 κατοίκους, σε ένα καλοκαίρι έρχονται 2 εκατομμύρια κάτοικοι, επισκέπτες. Από μία μέρα έως μία εβδομάδα, πείτε. Όλοι αυτοί πρέπει να ζητάνε νερό. Άρα, αμέσως η ανάγκη για νερό εκεί εκτοξεύεται επί χίλια, επί ένα εκατομμύριο. Αυτό. Ή θα το κάνεις με ένα σχέδιο, ώστε να έχεις την υποδομή να προσκαλέσεις, να υποστηρίξεις τους επισκέπτες, 1-2 εκατομμύρια όσους θες, ή δεν θα έχεις όπως δεν έχουμε εμείς. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο τουρισμός και ο υπερτουρισμός είναι επίσης μια πηγή, αν το θέλετε, για τη λειψιδρία, μία από τις αιτίες. Αλλά το 86% του νερού που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα πηγαίνει στην άρδευση. Εκεί είναι ο μεγάλος καταναλωτής, εκεί είναι οι μεγάλες χρήσεις, εκεί είναι οι μεγάλες σπατάλες. Το υπόλοιπο στις πόλεις με τον τουρισμό μέσα είναι γύρω στο ούτε 10% του συνολικού νερού που χρησιμοποιούμε.
0: Το θέμα μεγεί και το αναφέρεται στα νησιά, που κάθε νησί που έχει το σοβαρό αυτό πρόβλημα πόσιμου νερού, για λόγους που επίσης σε έναν βαθμό μπορείς να κατανοήσει, οποιοδήποτε μπορεί να κατανοήσει, έχουμε τις πισίνες, έχουμε μεγάλες ποσότητες. Αυτό εδώ πώς μπορεί ρεαλιστικά να λυθεί, ρεαλιστικά όμως?
1: Ρεαλιστικά πρώτα απ' όλα να ξαναδούμε από την βάση του όλη την ιστορία του τουρισμού, θα πω εγώ. Ρεαλιστικά. Δηλαδή, τι θα φτιάξουμε πρώτα? Θα φτιάξουμε πρώτα τις ξενοδοχειακές μονάδες και τις πισίνες και μετά θα ψάχνουμε για νερό, ή πρώτα θα δούμε τι νερό μπορούμε να φέρουμε, τι νερό μπορούμε να συλλέξουμε πρώτα απ' όλα στην περιοχή, όσο μπορούμε να συλλέξουμε, και μετά, εφόσον δεν γίνεται να συλλέξουμε τόσο νερό, τι νερό μπορούμε να μεταφέρουμε και από πού? Δηλαδή, ξεκινάμε ανάποδα. Ξεκινάμε από το. Εγώ περιμένω, θέλω να φέρω 5 εκατομμύρια κόσμο φέτος. Δεν πάει έτσι. Αυτός ο κόσμος πρέπει να πιει νερό. Εκτός αν φυσικά το ρίξουμε στην ιδιωτικοποίηση του νερού, το ρίξουμε στα μπουκαλάκια, τα πλαστικά κτλ. Οπότε εκεί είναι μια άλλη κουβέντα, καταλαβαίνει. Αλλά η βασική αρχή καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ότι τη βιώσιμη διαχείριση, κάποια δηλαδή διαχείριση των πραγμάτων που μπορεί να επιβιώσει και να την έχουμε και του χρόνου, όχι μόνο για 2 χρονιές, είναι αυτή που λέω εγώ που νομίζω ότι είναι. Ο κοινός νους, έτσι δεν είναι? Η οργάνωση από πριν.
0: Ευχαριστώ. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μιλόβουλε. Η απορία μου είναι εντελώς έτσι ερώτηση πραγματικά και προσωπική. Ωραία τα συζητάμε εμείς εδώ, ένα ραδιόφωνο, μία δημοσιογράφος που απλά ο ρόλος τους είναι να κάνει ερωτήσεις, εσείς που δίνετε τις επιστημονικές απαντήσεις. Βγάζει πουθενά αυτή η συζήτηση? Δηλαδή ακούν όσοι θα έπρεπε να ακούσουν, όσοι έχουν αυτούς τους σχεδιασμούς? Δεν μειώνω το τι γίνεται, προσέξτε, αλλά αναρωτιέμαι.
1: Δεν την έχω την απάντηση. Και εγώ αναρωτιέμαι, και είναι η γενικότερη ερώτηση νομίζω προς όλους και προς εμάς για την πολιτική μας ζωή, δράση, εν γέννη. Τι από αυτά που λέμε περνάει, τι δεν περνάει. Εντάξει.
0: Εγώ
1: επειδή τυχαίνει να είμαι στη Θεσσαλία, όπως είπατε πριν, επέρομαι αν θέλετε να λέω ότι επειδή μίλησα, έγραψα, έγραψα, τα αντιπλημμυρικά έργα που σχεδιάζονται
2: μπαίνουν επιτέλους τα έργα ορεινής υδρονομίας. Δεν έχει γίνει ακόμα κάτι. Θα. Αλλά και μόνο το ότι μπήκαν στη συζήτηση, κάπως δικαιώνει, αν θέλετε, το κάποιους σαν εμένα που λέμε και ξαναλέμε και έχει γίνει η γλώσσα μας. Ναι. Λοιπόν, για να γίνουν, να περάσουμε στον κόσμο κάποια πράγματα. Όπως τώρα αυτό που σας είπα, είναι σημαντικό πάρα πολύ και από εσάς και από όλους τους διαμορφωτές γνώμης, τους δημοσιογράφους, τους πάντες. Δεν είναι η κατάσταση, δεν μπορούμε να περιμένουμε τις βροχές. Δεν μπορούμε να μαλώνουμε για το αν υπάρχει κλιματική κρίση ή δεν υπάρχει και πόσο θα βρέξει και πόσο δεν θα βρέξει. Mm. Μια οργανωμένη κοινωνία έχει άλλη δουλειά να κάνει.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλές οι ευκαιρίες, άπειρα τα λεφτά που χάσαμε γιατί δεν σχεδιάσαμε όταν έπρεπε, άπειρα τα έργα ταμείευσης νερού και τα αντιπλημμυρικά έργα και όλα αυτά τα έργα τα υδραυλικά που κατά διαστήματα και κατά καιρούς απεντάχθηκαν και συνεχίζουν να απεντάσσονται από τις χρηματοδοτήσεις. Γιατί δεν είναι τα έργα που κόβουν κορδέλες, όπως λέμε. Δεν είναι τα έργα που.
0: Δεν έχει εντυπωσιασμό, δεν έχει εικόνα εντυπωσιακή. Δεν γίνεται. Εκεί χωλαίνει το πράγμα.
2: Εκτός αν είναι κάποιες φοιτητές, ας πούμε, εξαιρέσεις τύπου εκτροπές μεγάλων ποταμών, μεγάλα έργα που έχουν μεγάλο μπάτζετ και μεγάλη επιφάνεια και άρα και μεγάλους υποστηρικτές, ας το πω έτσι. Κατά τα άλλα, πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι η καθημερινή μας ζωή δεν μπορεί να εξαρτάται από το πότε θα βρέξει. Και κυρίως δεν μπορεί να εξαρτάται και από το πότε θα χαθεί η πλημμύρα και τι θα κάνουμε και πώς θα πλημμυρίσουμε, αν θα επιβιώσουμε τα ζώα μας κτλ. Δείτε λίγο τα νούμερα, τι καταστροφές έχουν γίνει στη Θεσσαλία από έναν Ντάνιελ. Πόσο πίσω πήγε όλη η οικονομία της περιοχής εξαιτίας μίας ενός πλημμυρικού φαινομένου. Πόσα νεκρά ζώα είχαμε, πόσα εδάφη καταστράφηκαν, πόσα χωράφια πλημμύρισαν που δεν μπορούν να ξανακαλλιεργηθούν.
0: Ναι.
2: Πόσοι άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν. Και να δούμε πώς για ένα δευτερόλεπτο, για ένα καπρίτσιο του καιρού, αν θέλετε, γιατί ο Ντάνιελ έγινε, γιατί πήγε εκεί, γιατί τελευταία στιγμή έστριψε. Θα μπορούσε να έχει πάει και αλλού και να ήταν χειρότερα. Δεν λέμε τώρα, πατριά από εμάς. Θέλω να πω όμως ότι όλα αυτά χρειάζεται επιτέλους να κάτσουμε κάτω λίγο να τα δούμε πιο οργανωμένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συζήτηση.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
0: Για τον χρόνο που μας αφιερώσατε, τον πολύτιμο κυριακάτικο χρόνο σας. Ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος, καθηγητής ολοκληρωμένης διαχείρισης δατικών πόρων, διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Δατικών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, με γενικότερη συζήτηση για τα αποθέματα του νερού. Και νομίζω ότι το πρώτο που είπε και αυτό που επίσης κρατάμε, ότι έβρεξε φέτος, είμαστε καλά. Δεν έβρεξε, όχι, τι έχει να μας συμβεί. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Εν έτη 2026 θα πρέπει να υπάρχει μια ολιστική διαχείριση, στρατηγική, να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, από το πώς να τιμολογήσουμε και πώς να διαχειριστούμε το νερό, το πολύτιμο αυτό αγαθό. Το έλεγε νωρίτερα και ο Γιώργος Γρηγοριάδης και το ακούς, το έπαιξε νωρίτερα και ο ίδιος. Θα το κάνω και εγώ γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Τι έγινε χθες στους Μετάλλικα που έπαιξαν Ζορμπά σε αυτό το κατάμεστο ΟΑΣΑ, με εσάς όλους εκεί. Ο ΟΑΣΑ είναι ένα καινούριο γήπεδο, δεν το ξέρετε εσείς. Το ΑΚΑΙΣΟΝ το ξέρετε. Εκεί λοιπόν έγινε. Ποιος ξέρει τώρα τι είχα στο μυαλό μου. Ένα πολύ ωραία στιγμή. Πάμε να το παίξουμε, Παναγιώτη μου.

Τι ωραίο, τι υπέροχο. Δώσε πόνο στην κυριολεξία. Μάλιστα, ο κιθαρίστας, ο Κέρκ Χάμετ, είπε το εξής επί σκηνής. Η θεωρία της μουσικής δημιουργήθηκε εδώ στην Αθήνα από τον Πυθαγόρα και όπως κάθε φορά που παίζει την κιθάρα, του παίζει τον ελληνικό πολιτισμό. Σας αγαπώ, Έλληνες, αγαπώ την Αθήνα. Αυτό είπε μεταξύ πολλών. Θες να βάλουμε και τρύπες, τι θες. Θες, έλα, πάμε.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Εδώ στο Σκάι 100,3 πάμε να κλείσουμε την ώρα αυτή. Είναι η πρώτη, έχουμε άλλη μία, είναι πρωί Κυριακής. Να θυμίσω δύο πράγματα, επειδή μπορεί να ταλαιπωρηθείτε, έχουμε το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδος. Από τις 6 το πρωί έχουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, εδώ γύρω στις περιοχές του Πειραιά και στα νότια προάστια. Θα πηρεαστούν, πάμε, Πειραιάς, Μοσχάτο, Ταύρος, Καλυθέα, Παλαιόφάλιρο, Άλυμος, Μαρκόπουλο, Μεσογειάς, Θεσσαλονικός, Λαβρεωτική. Έτσι σας λέω τις περιοχές, όπως έχει και το σχετικό δελτίο τύπου. Και το απόγευμα, να ξέρετε, έχουμε αεροπορική επίδειξη εδώ στον Φλίσβο και εδώ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πότε? Αυτό στις 6. Εδώ ο ουρανός θα είναι πάρα πολύ ωραίος, νομίζω. Θα έχουμε δράση, θα έχουμε ήχο, θα έχουμε εντυπωσιακούς σχηματισμούς. Εδώ θα είμαστε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Το κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Δούριος ύπος της Τουρκίας στα αμερικανικά μίντια. 25 νέα πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Αλήθειες και μύθοι για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 11. Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
5: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
7: Ο δράστης Αλουδαπός 31 ετών διέφυγε. Οι αστυνομικές αρχές τον έχουν ταυτοποιήσει και διεξάγουν έρευνες για τη σύλληψή του. Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλικες. Σε εξέλιξη είναι η περίπλοκη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο έφτασε σήμερα στην Τενερίφη. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δεν θα του επιτραπεί να προσεγγίσει την ακτή, ενώ γύρω του έχει επιβληθεί μια ζώνη ασφαλείας ενός ναυτικού μιλίου. Επιβάτες και πλήρωμα θα μεταφερθούν με μικρά σκάφη στην ακτή και από εκεί σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα θα τους οδηγήσουν μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου στο αεροδρόμιο για να επαναπατρισούν στις χώρες καταγωγής τους. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της Ισπανίας, η πρώτη ομάδα επιβατών που θα αναχωρήσει από το κρουαζιερόπλοιο είναι Ισπανοί υπήκοοι. Θα αποβιβαστούν στη συνέχεια οι επιβάτες από την Ολλανδία, το αεροπλάνο των οποίων θα μεταφέρει επίσης επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα. Στη συνέχεια θα αποχωρήσουν επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί, δεν προβλέπεται επαφή των επιβατών με τους κατοίκους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο πλοίο σε επαφές υψηλού κινδύνου που θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες. Η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια αποτελεί χώρα που εξάγει αντί να εισάγει ενέργεια, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Τονίζει ότι στόχος των νέων ρυθμίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, λόγω και της κρίσης στον Περσικό κόλπο, είναι η αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 700 ΜΒ μέχρι το τέλος του έτους και στο 1 ΓΒ το 2027. Εν όψη του καλοκαιριού κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη λίστα με τις απάτητες παραλίες. Τονίζει ότι άλλες 13 περιοχές προστέθηκαν στη λίστα με τις απάτητες παραλίες, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 251. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για παραλίες ιδιαίτερης οικολογικής, γεωμορφολογικής αξίας, όπου απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που αλλοιώνει το χαρακτήρα τους. Με αφορμή την ημέρα της μητέρας, κάνει ειδική μνήμα στη μητέρα του, ευχόμενος χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού, εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν εντελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο βρίσκεται σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Στον αέρα παραμένουν οι διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι σε αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα νέες απειλές προς τις χώρες που ακολουθούν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Της προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη διέλευση των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο Χίδιν Φορτίου επλήγει από άγνωστο βλήμα στον κόλπο, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας. Η υπηρεσία ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό 23 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της πρωτεύουσας του Κατάρ Ντόχα. Το πλοίο, όπως ανέφερε, επλήγει από άγνωστο βλήμα και εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά, η οποία κατεσβέστη. Δεν υπήρχαν θύματα από το περιστατικό, δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Χριστίνα Βίδου.

0: τις δυσκολίες στη συγκίνηση, τα είπαμε και πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, να τα επαναλάβω και τώρα. Και θα τα πάω ανάποδα. Το απόγευμα στις 6 έχουμε εδώ στο Φλίσβο μια πάρα πολύ ωραία αεροπορική επίδειξη. Έχουμε κυκλοφορικές ρυθμίσεις ήδη καθώς περνούσα, γινόντουσαν οι προετοιμασίες, οι οποίες όμως παράλληλα γινόντουσαν και για τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο, ο οποίος μέχρι και τις 4 θα διεξάγεται. Οι περιοχές, να το πω για άλλη μια φορά, που θα επηρεαστούν είναι η Δήμη Αθήνας, Πειραιά, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Μαρκόπουλου, Μεσογείας, Σαρονικού και της Λαβεροτικής. Ξεκινούν από τον Πειραιά, θα διασχίσουν όλη την παραλιακή, θα περάσουν από τις περιοχές που σας είπαμε, Νότια Ανατολική Αττική, και θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί οι απονομές, εκεί η συναυλία που ακούτε να λέει από το πρωί. Η Μαρία Λιφαντή που έχει και την επιμέλεια των δελτίων ειδήσεων του Sky 100,3. Χθες λοιπόν, αν θυμάστε, γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι εννοείται να μας παρακολουθείτε 24 ώρες το 24ωρο, όλους μας, όσοι προσπαθούμε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, σας έλεγα για τον David Attenborough. Σας έλεγα για τα 100 του χρόνια, τα γενέθλια, και για ένα πολύ όμορφο άρθρο που διάβασα στην Αυτεμπορική, το οποίο και η πρώτη έκπληξη ήρθε εκεί, το υπογράφει ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος είναι ο κύριος Ανδρέας Παπασταύρου, πρέσβης επί τιμή. Τον αναζητήσαμε λοιπόν με τον Θανάση Καραγιάννη και είναι σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Να είστε καλά.
1: Θερμές ευχαριστίες γιατί με καλέσατε εδώ σήμερα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν πώς, για ποιο λόγο γράψατε αυτό το άρθρο. Ένας εξαιρετικός φυσιοδήφης, ο David Attenborough, αλλά μου έκανε εντύπωση.
1: Αυτά τα άρθρα γράφονται με συνέστημα.
0: Και αυθόρμητα.
1: Και τελείως αυθόρμητα. Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Είναι μια τεράστια ευθύνη που νιώθω και πρέπει να νιώθουμε όλοι κάθε μέρα για αυτό που μας περιβάλλει. Είναι επίσης μια τεράστια ευθύνη που νιώθουμε, πρέπει να νιώθουμε, για αυτό που θα παραδώσουμε. Και επιπλέον, αν καθίσουμε να σκεφτούμε λίγο σε μία-δύο γενιές πόσες καταστροφές στο περιβάλλον έγιναν, ορισμένες φορές μάλιστα δυστυχώς μη αναστρέψιμες, με συγχωρείτε, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει όχι μόνο να αντιδρά, αλλά και να κάνει ό,τι μπορεί για να μοιραστεί αυτή την προσπάθεια με όλους. Έχω ζήσει στην καριέρα μου σε πολλά μέρη. Έχω ζήσει και στην Νότια Ασία.
0: Θα πάμε σε αυτά. Θα σας ρωτήσω, δεν μπορώ να σας ρωτήσω.
1: Όταν βλέπεις λοιπόν την απόλυτη καταστροφή του περιβάλλοντος και όταν βλέπεις το δηλητήριο μέσα στο οποίο ζουν οι άνθρωποι, όταν έβλεπα τα παιδάκια της Γάζας που έπαιζαν σε ανοιχτούς υπονόμους, τότε θα μου πείτε, το περιβάλλον σε πειράζει? Είναι και αυτό.
0: Είναι, νομίζω, ευκαιρίες ζωθήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε στον Περσικό μια τεράστια πετρελοκυλίδα.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα στην ένταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουμε και το μυαλό μας εκεί, γιατί είναι μια παράλληλη μεγάλη απώλεια αν αυτό επεκταθεί και δεν ξέρουμε ακόμα από πού προήλθε. Αναφερθήκατε στη Γάζα, βεβαίως τα παιδιά εκεί, έτσι όπως πέρα από τη φτώχεια, την πείνα, τον πόλεμο και... ο οποίος ακόμα επίσης ευκαιρίες ζωθείς είναι σε εξέλιξη, δεν έχει σταματήσει όλη αυτή η ιστορία, δεν έχει τις ίδιες διαστάσεις, αλλά είναι μια μεγάλη ανθρώπινη καταστροφή εκεί που συντελείται. Ο Attenborough έχει καταφέρει τι μέσα από όλη αυτή την μεγάλη πορεία του λοιπόν και μέσα από τα ντοκιμαντέρ?
1: Έχει καταφέρει πρώτα απ' όλα να κάνει όλα αυτά τα πράγματα προσιτά και κατανοητά. Πολλές φορές έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον, αλλά το παρουσιάζουμε με έναν τρόπο πολύ εξειδικευμένο, το παρουσιάζουμε με έναν τρόπο πολύ
0: επιστημονικό, με ορολογίες,
1: επιστημονικό, με αποτέλεσμα αυτό να παραμένει λίγο πιο πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πρέπει, είναι οι άνθρωποι της κάθε μέρα. Οι 10, 20, 30 ειδικοί δεν μπορούν να αλλάξουν μόνοι στο περιβάλλον, χρειάζεται η συνεργασία όλων. Πρέπει να πείσεις αυτούς τους όλους ότι τους αφορά. Και ο Attenborough αυτό ακριβώς έκανε και επιπλέον το έκανε πάρα πολύ όμορφα. Έδειξε την ομορφιά της ζωής, έδειξε την ομορφιά του πλανήτη, έδειξε την ομορφιά που είναι γύρω μας και δεν την

0: Βλέπουμε.
1: Θα θέλαμε να τη δούμε, αλλά υπάρχουν άλλα ακριβώς, πράγματα ακριβώς. Που δυστυχώς μας αναγκάζουν να μην το κάνουμε αυτό. Θέλετε μαζί να ακούσουμε, βέβαια, αδικεί το ραδιόφωνο, αδικείται αυτή τη στιγμή, με αφορμή τα 100 χρόνια της ζωής του, να είναι ο άνθρωπος άλλα τόσα να ζήσει. Βγήκε ένα καταπληκτικό βιντεάκι στο YouTube, επισήμως πρέπει να σας πω, για τον Attenborough. Ακούστε τη φωνή του, αυτό ντύνεται πάρα πολύ ωραία. Με τη φύση, με την άγρια φύση, με όλο αυτό τον αγώνα που ο ίδιος λοιπόν έχει δώσει για την προστασία της. Και στο συγκεκριμένο βιντεάκι, επιμένω να ζητήσετε το στο YouTube, τον βλέπουμε και σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή από τα νιάτα του όταν ξεκίνησε μέχρι τώρα. Το ακούσουμε μαζί και επιστρέφουμε.
2: I'm standing in the middle of a frozen ocean.
3: In the Kalahari Desert.
2: 200 miles south of Java.
3: Here in the South American rainforest.
2: And here in Africa.
3: I've been lucky enough to live through the golden age of natural history filmmaking. I've enjoyed every minute of it.
4: We can now show life on our planet in entirely new ways. Bring you closer to animals than ever before. And reveal new wildlife dramas for the very first time.
3: It's impossible not to be impressed by the sheer grandeur and splendor,
4: the power of the natural world. There's so much more here than we ever imagined.
3: Extraordinary creature. We now have a better understanding of the natural world than ever. We know how best to protect it for future generations. I can only hope that we will.
1: Νομίζω ότι αυτή η φωνή, η χαρακτηριστική φωνή, δεν υπάρχει κάποιος που να μην την έχει ακούσει, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαστάου?
0: Είναι ένας υπέροχος παραμυθάς, ο οποίος λέει τις σκληρότερες αλήθειες, αλλά με πάρα πολύ γλυκό τρόπο. Για να σε κάνει όχι να αποστασιοποιηθείς, αλλά να συμμετάσχεις.
1: Και να μην θυμώσεις. Γιατί αν θυμώσεις και βγάλεις μια οργή, ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι για το περιβάλλον, πώς το έχουμε καταδείξει, τότε σαφώς και δημιουργείς μια τοξικότητα. Πόσες χώρες έχετε περάσει, κύριε Παπασταύρου?
0: Τα 8. Ναι. Είναι πολύ διαφορετικές χώρες. Αυτό το οποίο με συνάρπασε στην καριέρα μου ήταν ότι υπήρχε τεράστια διαφορά μεταξύ των διαφόρων χωρών που υπηρέτησα. Δηλαδή, από το Παρίσι στο Πεκίνο, στις Βρυξέλλες, στα Ιεροσόλυμα, στο Ισλαμαμπάτ. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές και ένα κοινό σημείο. Πάρα πολύ όμορφοι άνθρωποι, αλλά αξίζει να ξέρεις να τους βλέπεις.
1: Γιατί το λέτε αυτό, να ξέρεις να τους βλέπεις?
0: Διότι δεν πρέπει να τοποθετήσει από την αρχή απέναντι στο ξένο, στο... Όχι, πρέπει να συμμετέχεις και να παίρνεις ό,τι καλύτερο έχει να σου δώσει αυτός ο τόπος και να καταλάβεις αυτόν τον τόπο. Αλλιώς δεν μπορείς. Και να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους αυτούς.
1: Πριν πάτε στην οποιαδήποτε θέση που σας έχει οριστεί, άρα χώρα, διαβάζατε, μελετούσατε για την ιστορία της, εννοείται, και την κουλτούρα των ανθρώπων?
0: Πάντοτε. Για όλα. Και είναι ένα από τα πολύ καλά πράγματα του ίντερνετ. Μπορεί να το κατηγορούν για πολλούς λόγους. Ένα από τα πολύ ωραία πράγματα είναι ότι έχεις άμεση πληροφορία. Και δεν χάνεσαι σε χιλιάδες σελίδες βιβλίων που κάποτε θα χανόμασταν για να βρούμε την ουσία, αλλά ξέρεις ακριβώς να πας στην ουσία, εάν το θέλεις βέβαια.
1: Τι κάνει ένας πρέσβης σε μια χώρα?
0: Ένας πρέσβης σε μια χώρα, ο ορισμός είναι ότι είναι εκπρόσωπος του αρχηγού κράτους προς τον αρχηγό κράτους. Ένας πρέσβης σε μια χώρα έχει το καθήκον να κάνει τη χώρα του αγαπητή και κατανοητή στη χώρα υποδοχής, και επιπλέον να μεταφέρει στη χώρα του την πραγματικότητα, όχι αυτό το οποίο θέλει να ακούσει η ηγεσία της χώρας του, αλλά την πραγματικότητα της χώρας αυτής, ώστε η ηγεσία μας κατόπιν να μπορεί να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις, αλλά βασισμένη σε σωστά στοιχεία.
1: Περάσατε από δύσκολες χώρες αυτές, δηλαδή που μας είπατε τώρα, παραθυμίστε ποια θεωρείτε ότι ήταν και πιο δύσκολη, κρίσιμη ιστορικά ενδεχομένως.
0: Μπορώ να σας πω όλες. Δεν μπορώ να, βέβαια, όταν μιλάω για τα Ιεροσόλυμα, είναι τα Ιεροσόλυμα.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχω φύγει ποτέ από τα Ιεροσόλυμα.
1: Τόσο πολύ τα αγαπήσατε.
0: Είναι ο κόσμος, είναι ο τόπος όπου όλα συνέβησαν. Όλα ξεκίνησαν.
1: Πότε ήσασταν εκεί?
0: Από το 2005 έως το 2008.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πιστέψτε με, αυτή η τριετία σε άλλα πόστα θα φαινόταν σαν δεκαετία.
1: Τι είχατε τότε να διαχειριστείτε?
0: Πάρα πολύ πυκνά και έντονα πράγματα. Συνεχώς.
1: Mm-hmm.
0: Τα οποία μας αφορούσαν ως γένος, μας αφορούσαν ως Ευρωπαίους. Είχαν απόλυτη συνάφεια με εμάς, απόλυτη συνάφεια με τις εξελίξεις στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και ήσουν εκεί. Και,
1: και συνεχίζει και το βλέπουμε τώρα. Γι' αυτό ήταν, ναι, όταν σας έκαναν την ερώτηση, είχα τη Ιεροσόλυμα τώρα στο μυαλό μου. Υποθέτω ότι εκεί πρέπει να είσαι alert, ο διπλωμάτης, ο πρέσβης, διαρκώς.
0: Ακριβέστατα.
1: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει η μέρα λόγω της έκριθμης κατάστασης.
0: Η μόνη κανονικότητα είναι ότι ξέρεις ότι την άλλη μέρα όλα μπορεί να ανατραπούν.
1: Ναι. Υπήρχε φόβος πέρα από το ενδεχόμενο της ανατροπής, φόβος.
0: Φόβος υπάρχει παντού, αν το πάμε έτσι. Όλα μου τα πόστα, δηλαδή έκανα στα Ιεροσόλυμα, έκανα στο Πεκίνο σε μια εποχή 93-95, όπου αλλά δεν υπήρχε λόγος να φοβάσαι, αλλά το άγνωστο. Mm-hmm. Πολλές φορές ο φόβος είναι το άγνωστο. Αλλά η πραγματική απειλή, η ουσιαστική θανάσιμη απειλή, ήταν στις Βρυξέλλες, όταν 90 μέτρα από το γραφείο μου τεινάχτηκε ο σταθμός του μετρό του Μαλμπέκ.
1: Ποια χρονιά έγινε αυτό, θυμίστε μας?
0: 26, που θυμάμαι. Τι λέω, με συγχωρείτε.
1: Mm-hmm.
0: 16, δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι να το καταγράφουμε τότε, στις ειδήσεις.
0: Εσείς, το θυμάμαι όμως ως...
1: Εσείς πού ήσασταν εκείνη τη στιγμή?
0: Ήμουν στη μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.
1: Mm-hmm.
0: Και η μόνιμη αντιπροσωπεία είναι ένας μεγάλος οργανισμός, είναι γύρω στα 170 άτομα. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούν το μετρό για να πάνε στο γραφείο τους, και έσκασε η βόμβα 9 η ώρα το πρωί ακριβώς στο μετρό. Μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, αυτή η έννοια του κινδύνου βλέπουμε ότι τελικά είναι σχετική.
1: Γιατί οι Βρυξέλλες είναι το κέντρο, είναι η πρωτεύουσα της Ευρώπης, να
0: ακριβώς
1: το πούμε έτσι. Ποτέ δεν θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι μια τέτοια πρωτεύουσα, γιατί είναι πολυεθνική, πολυπολιτισμική η Βρυξέλλες πόλη, πρωτεύουσα επιμένω να το λέω, της Ευρώπης όλης, δεν θα είχαμε εκεί μια τέτοια επίθεση. Και όμως εκεί μέσα στον πολιτισμό,
0: ακριβώς
1: την ώρα ακριβώς που πήγαινε ο κόσμος στη δουλειά του, ακριβώς, γι' αυτό και έγινε και το χτύπημα, για να έχει περισσότερες απώλειες.
0: Ακριβώς.
1: Τι κάνατε?
0: Το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να φροντίσω να μάθω ότι όλοι μου οι άνθρωποι ήταν εντάξει. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, και είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστείς ότι κάποιος άνθρωπος ερχόταν να δουλέψει στο γραφείο και τεινάχτηκε στον αέρα, επειδή 5-6 άτομα, το ούτε καν νομίζω ότι μπορούν να επικαλεστούν το Ισλάμ αυτοί οι τύποι, οι συγκεκριμένοι τύποι, αν έχουν καταλάβει τι έκαναν. Πέρα από αυτό το ζωώδες που mm-hmm. έκαναν, γιατί ήταν ζωώδες αυτό που έκαναν.
1: Για κάποιο λόγο ξυπνάνε φωνικά ένστικτα σε ανθρώπους.
0: Ναι. Και αν καθίσει κανείς να αναλύσει δογματικά θρησκευτικά, δεν βγαίνει άκρη. Απλά οι άνθρωποι είχαν μια τελείως παραμορφωμένη εικόνα
1: mm-hmm.
0: του συστήματος, του δόγματος, ή πείτε το όπως θέλετε, όπου ανήκαν, και πίστευαν ότι έπρεπε να βγουν και να κάνουν αυτά που έκαναν. Απαράδεκτη.
1: Είχαμε απώλειες, είχατε απώλειες?
0: Εμείς, δόξα τω Θεώ, όχι. Ήταν μια μέρα δύσκολη, μέχρι να μου πούνε ότι και ο τελευταίος ήταν στη θέση του, αλλά είχαν άλλοι. Φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι.
1: Πώς μετά από ένα τέτοιο χτύπημα ψυχολογικά μπορείς να σταθείς και να επιστρέψεις στην κανονικότητα, χωρίς φόβο, χωρίς οτιδήποτε μπορεί να το συνοδεύει?
0: Η ζωή συνεχίζεται και εσύ πρέπει
1: να πορευτείς με αυτό.
0: Να πορευτείς.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορείς να σταματήσεις, δεν μπορείς. Απλώς προσέξει λίγο παραπάνω ενδεχομένως, και διαπιστώνει με πολύ μεγάλη θλίψη ότι μια όμορφη, απόλυτα ήρεμη πόλη ξαφνικά γέμισε στρατιώτες με αυτόματα, μια φοβερή εικόνα που δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν.
1: Φοβιστική πραγματικά. Ακριβώς. Να βλέπεις τέτοιες. Θυμάμαι στη Ρώμη και με αφορμή τι δεν θυμάμαι πριν κάποια χρόνια που ήταν γεμάτο αστυνομικού στους δρόμους. Γεμάτο. Όχι απλώς αστυνομικοί καραμπινιέροι. Ήταν πολύ πιο. Σαν το στρατό ένιωθα ότι υπήρχε παντού. Τι σας έμαθε διπλωματία. Και μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να λύσεται και να διπλωμάζεται να είναι απλά άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή χωρίς να ελιχθεί.
0: Με συγχωρείτε. Απολύτως. Αυτό το οποίο μου έμαθε ή μάλλον μου παγίωσε μέσα μου η διπλωματία είναι ότι οι άνθρωποι παντού είναι άνθρωποι. Το να ψάχνεις να βρεις διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν είναι δυσάρεστο και δεν είναι σωστό. Επίσης ότι μπορώ να βλέπω σε μία χώρα μεγάλη διαφορές μεταξύ νότου και βορρά, στον ίδιο λαό, στην ίδια χώρα, που δεν υπάρχουν με κατοίκους άλλης γείτονος χώρας. Mm-hmm. Είναι η μεγάλη διαπίστωση ότι είναι μην πάει να ψάξει διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το κράτος, υπάρχουν τα συμφέροντα και εκεί το πράγμα παίρνει την τροπή που παίρνει, ορισμένες φορές καθόλου ευχάριστη. Αλλά οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Και πρέπει να τους μάθεις και πρέπει να τους προσεγγίσεις. Δεν μπορεί να τους έχεις από απόσταση.
1: Ναι.
0: Και η εικόνα που υπάρχει του διπλωμάτη με το μονόκλο. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά είναι.
1: Το αυστηρό και το.
0: Ναι, μπορεί να είσαι όσο αυστηρός θέλεις, αλλά τη δουλειά σου δεν την κάνεις σωστά.
1: Ναι.
0: Και δεν νομίζω ότι προβάλλεις την εικόνα της χώρας σου σωστά.
1: Είσαι στενομάς. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είσαι στενομάδες οι διπλωμάτες. Ναι. Υπό την έννοια ότι με μια βαλίτσα και ένα 2-3 χρόνια αυτό έχει κόστος και για την προσωπική ζωή.
0: Έχει κόστος για την προσωπική ζωή, αλλά όταν είσαι έτοιμος.
1: Και το επιλέγεις.
0: Φτιάχνεις το σύμπαν σου. Δεν το σύμπαν μου είναι τα βιβλία μου, πηγαίνουν μαζί.
1: Τα πάνετε μαζί σας.
0: Ο μόνος, νομίζω ότι η μόνη κατηγορία ανθρώπων που με μίσησε ήταν οι μεταφορείς που κάθε φορά
1: κουβαλούσατε όλοι σας την περιουσία. Αυτή είναι η περιουσία.
0: Αυτή είναι η περιουσία. Αυτός είναι ο κόσμος μου.
1: Πάμε στις διαφημίσεις. Δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Ωραία. Λίγο ακόμα μπορώ να σας κρατήσω λίγο ακόμα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
17: Τι δροσιά του να έχετε?
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
18: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
19: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση.
20: Κόσμος 96,5.
21: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
22: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
23: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου. Ωρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
24: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
25: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
24: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
25: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
24: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
25: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
24: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
25: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
24: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
25: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
24: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
25: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
24: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
25: Τηλέφωνο 26710 252.
24: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
25: Η μόνη σας επιλογή.
26: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
27: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
28: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
27: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τσεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
28: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
27: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
29: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Στο ΣΚΑ 100,3 και στο στούντιο είμαστε, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου, είναι πρέσβη σε επιτιμία. Αφορμή ένα άρθρο του για τον David Attenborough, ένας αιώνας ζωής για ένα μεγάλο ποιητή της ζωής, όπως είναι και ο τίτλος του, και αφορμή για να τον γνωρίσουμε, γιατί είναι εδώ κοντά μαζί μας. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε, τα κυριακάτικα πρωινά είναι πολύτιμα. Και δεν τα δίνεις έτσι απλά. Έχετε διατελέσει, όπως μας είπατε, και είναι και η τελευταία ερώτηση. Έχω πάρα πολλές βέβαια, αλλά θα το κάνουμε μια άλλη φορά, με έτσι ωραία, εντελώς ωραία να είναι, αν και πάμε για ώρα πια. Και στο Ισλαμαμπάτ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο Ισλαμαμπάτ τώρα ή το προηγούμενο διάστημα ήταν και στο επίκεντρο της διπλωματίας. Καθώς εκεί είχαμε τις όχι ακριβώς συναντήσεις ενώπιον στον οποίο μέσω τρίτων πάντα, Ουάσιγκτον και Ιράν, για την κατάσταση και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τι δύναμη είναι το Πακιστάν, τι άνθρωποι είναι, τι παράγοντας είναι για την περιοχή ώστε να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία?
0: Αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ καλή και για το ίδιο το Πακιστάν, διότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι είναι γείτονας του Ιράν. Το ίδιο το Πακιστάν έχει αρκετά μεγάλες ανησυχίες για τη δική του σταθερότητα. Περιοχές που συνορεύουν με το Ιράν, παράδειγμα δηλαδή τον Μπαλοχιστάν, έχουν κινήματα που προκαλούν αστάθεια, ας το πω έτσι. Κατά καιρούς γίνονται τρομοκρατικές επιθέσεις, και το ίδιο το Πακιστάν, προσπαθώντας να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση μιας μεγάλης διεθνούς διαφοράς, κάνει κάτι καλό και για τον εαυτό του. Επιπλέον είναι γνώστης και πολύ καλός μάλιστα το Πακιστάν, όλης της κατάστασης της περιοχής, της νοοτροπίας και του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζονται πολύ πιο εύκολα τα προβλήματα από εκείνη τη σκοπιά. Επίσης έχει μια πολύ καλή διπλωματική υπηρεσία, η οποία είναι εξαιρετικά έμπειρη. Εξάλλου με τη μεγάλη του γειτόνισσα έχει διαρκείς διαφορές.
1: Ποια θεωρείτε, ποια ορίζετε.
0: Είναι η Ινδία. Είναι αστείο τώρα αυτό που θα σας πω, αλλά το Πακιστάν έχει 240 εκατομμύρια πληθυσμό 240 εκατομμύριων ατόμων, και η Ινδία έχει περισσότερους μουσουλμάνους από ότι το Πακιστάν, δηλαδή έχει περίπου 250-260 εκατομμύρια. Αλλά είναι αυτές οι ιδιομορφίες που άφησε το αποικιακό παρελθόν.
1: Οπότε τα κατάλοιπα.
0: Πολλές φορές μπορεί να τα δει κάποιος θετικά, άλλες φορές αρνητικά. Πάντως, για να επιστρέψω, όντως έχει και τη δυνατότητα και τη γνώση για να μπορέσει να προσφέρει ουσιαστικά. Και βεβαίως και πολύ σοβαρό συμφέρον το ίδιο.
1: Ναι, και έχει και την κουλτούρα και την οτροπία. Μπορεί να καταλάβει πολύ περισσότερο από τους Αμερικανούς, για παράδειγμα, ή οποιαδήποτε, άμα γινόντουσαν οι όποιες διπλωματικές διεργασίες, οι δύο αποστελέσεις, η μία να βλέπει την άλλη. Αλλά δεν ξέρει.
0: Και να εξηγήσει στους Αμερικανούς πώς πραγματικά συμβαίνουν τα πράγματα. Διότι πολλές φορές όταν τα βλέπεις από απόσταση, όπως είχε πει ο πρόεδρος Τραμπ, The Big Beautiful Ocean, μεγάλος όμορφος ωκεανός, ίσως η εικόνα δεν είναι πλήρης.
1: Εσείς με την εμπειρία σας τόσα χρόνια λοιπόν στο διπλωματικό σώμα, αυτή τη διπλωματία Τραμπ πώς θα τη χαρακτηρίζετε?
0: Είναι μια τεράστια χώρα, είναι η ισχυρότερη χώρα της γης. Να τη χαρακτηρίσω σίγουρα παράδοξη.
1: Έχει νομίζω καταρρύψει οτιδήποτε θεωρούσαμε ως τώρα.
0: Αυτό το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζει τη διεθνή σχέση, και ιδίως η διεθνή σχέση σήμερα, είναι η σταθερότητα. Όταν λοιπόν η σταθερότητα κατά το δυνατόν προβλέψιμα πράγματα, όταν λοιπόν όλα αυτά ξαφνικά καταρρύπτονται, τότε δημιουργούνται άλλες καταστάσεις, ο καθένας προσπαθεί να επιβιώσει και η εικόνα που εμφανίζεται μεγάλων χωρών δεν είναι καθόλου όμορφη.
1: Ναι, διακρίνεται διπλωματικά στοιχεία, στρατηγικές, ό,τι ξέρατε και είχατε υπηρετήσει, παρακολουθήσει, διαβάσει, μελετήσει, σπουδάσει στις κινήσεις Τραμπ. Τι εννοώ, κάποιος απ' έξω θα μπορούσε άνετα να πει ότι το μόνο που διακρίνει είναι ότι ακολουθεί την πολιτική και την τακτική του επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να αγοράσει κάτι, μία γη, μια, ξέρουμε όλοι ότι είναι κτηματομεσίτης όπως λένε, αν και νομίζω ότι είναι πάρα πολλά πράγματα, και επειδή το χωράφι ανήκει στη Χριστίνα, το οικόπεδο, η Χριστίνα είναι αδύναμη εκ των πραγμάτων, ένας μικρός κόκκος, θα σου αγοράσω, θες δεν θες θα το αγοράσω, θες δεν θες εκβιάζω, σε απειλώ. Έχει μια τέτοια, σας μεταφέρω τώρα του κόσμου και όχι δικές μου απόψεις.
0: Η πραγματικότητα είναι. Και από την άλλη μεριά, σκεπτόμουν, ας πούμε, τη σχέση με το ΝΑΤΟ και το πρόβλημα που έχει υπάρξει με την Γρυλανδία και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είναι ανεξήγητα. Και είναι ανεξήγητα διότι απλούστατα βγαίνουν έτσι. Είπατε για αυτή, κάποτε είχα γράψει για την κτηματομεσητική διπλωματία. Διπλωματία δεν είναι με τους παραδοσιακούς όρους. Έτσι. Είναι διάφορες εκφάνσεις ισχύως, τις οποίες βάζω πάνω στο τραπέζι και αν θέλετε τις παίρνετε. Από εκεί και πέρα όμως, ποτέ στην ιστορία των ανθρώπων κάποιος δεν ήταν, το απόλυτο δεν υπάρχει, απολύτως ισχυρός. Ήταν πολύ ισχυρός, αλλά έχει και την πατίνα του αυτό σιγά σιγά, έχει και τους στριγμούς του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξέρετε, είναι και τι αφήνεις στον κόσμο, τι εικόνα δίνεις της χώρας σου. Είναι πολλά πράγματα. Και μια μεγάλη χώρα, πιστεύω ότι μια μεγάλη χώρα πρέπει να είναι μια χώρα η οποία να έχει και μια μεγάλη αξιοπρέπεια.
1: Ναι.
0: Και μια μεγάλη παρουσία, λέω.
1: Μιλώντας για παρουσία, διακρίνεται ότι θέλει να απαγκιστρωθεί από την Ευρώπη και κοιτάζει προς άλλες περιοχές.
0: Πιθανόν, ναι, βεβαίως θέλει να είναι ισχυρότατος. Δεν νομίζω να έχει συνυπολογίσει σωστά τις συνέπειες.
1: Μέχρι τώρα αυτό που έχουμε δει μάλλον δεν συνυπολογίζει σωστά. Η σύμβουλή του ή ο ίδιος παίρνει αποφάσεις πραγματικά εν βρασμό, ή και αν τις παίρνει μελετημένα υποτίθεται δεν του βγαίνουν, δεν του προκύπτουν.
0: Εάν δεν τις παίρνει εν βρασμό ψυχής, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι του ακριβώς. Και υπάρχουν άνθρωποι που του υπαγορεύουν τέτοιου είδους επιλογές, τότε ξέρετε, είναι αυτή η ιστορία που λέγαμε, και τότε τι χρεια έχουμε φυλάκων.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Επιφυλάσσομαι για μια ωριέα, αν και ξεκινήσαμε 11 και είναι 12 παρά 20. Αλλά θα πρέπει να κάνω και το θαλάσσιο ντρόουν μετά το θέμα μας με το Φέντονα Καραϊωσιφίδη. Πραγματικά σας ευχαριστώ που ήσασταν
0: σήμερα εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμότατα.
1: Από τον Ατένμπορο, ένα άνθρωπο για τον Ατένμπορο, ή πόσο το σωστά η προφορά.
0: Άτεμπρα.
1: Και είδατε που φτάσαμε μέσα αυτή τη συζήτηση και νομίζω ότι αυτή είναι και η ωραία η μαγεία του ραδιοφώνου. Μικρό τραγούδι για να αποχαιρετήσω εγκαρδίως τον κύριο Παπασταύρου και επιστρέφω με τη
0: Εγώ
1: συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ εγκαρδίως.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Άλλος ένας υπέροχος άνθρωπος, ο κύριος Ανδρέας Παπασταύρου. Πραγματικά ενθουσιάστηκα. Ελπίζω και σε εσάς να άρεσε αυτή η συζήτηση. Και πόσα έχουν να μας πούνε οι ταξιδεμένοι και μοιημένοι σε κουλτούρες άλλων ανθρώπων, τις οποίες αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Υπέροχος, υπέροχος. Και σας λέω ότι πραγματικά και στις επόμενες εκπομπές με το καλό θα έχουμε περισσότερο χρόνο να τα συζητήσουμε. Φέδων Καραίος Φίδης μαζί μας, γιατί έχουμε την επικαιρότητα που τρέχει, τη σκληρή. Πάμε να προσγειωθούμε τώρα, να δούμε τι γίνεται. Γεια σου, Φέδωνα.
1: Γεια σου, Χριστίνα. Να προσθαλασσωθούμε, μάλλον, στην προκειμένη περίπτωση.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά μακριά από αυτό το θαλάσσιο καμικάζι ντρόουν.
1: Δυστυχώς, έχουμε ένα απτό παράδειγμα για το πώς ένας πόλεμος που θεωρούσαμε ότι συμβαίνει και λαμβάνει χώρα 1.500 χιλιόμετρα μακριά μας, έρχεται στην αυλή μας. Γιατί υπάρχει πάντα αυτό, η παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων, του πολέμου, η μεταφορά του μετόπου από τη μια περιοχή στην άλλη, είναι γεγονός και το είδαμε. Το είδαμε μπροστά μας και θα έχουμε και συνέχεια. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα πηγαίνει τώρα αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες, αν όχι και χρόνο. Η Μεσόγειος είναι το νέο μέτωπο πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με την Ουκρανία να προσπαθεί να πλήξει τα ρωσικά συμφέροντα και κυρίως τη διακίνηση ενέργειας πετρελαίου.
0: Έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, Φέδωνα, και αν είναι μόνο του, δηλαδή, ή θα πρέπει να ψάξουμε, λειτουργούν, φεύγουν αναομάδες, από πού φεύγουν, υπάρχει μία μαμά, πλοίο μαμά που τα στέλνει, ποιος τα διαχειρίζεται, γιατί είναι ντρόουν.
1: Είναι ντρόουν. Το σίγουρο είναι ότι όσοι ασχολούνται με το θέμα και είδαν αυτές τις πρώτες σκηνές από τη Λευκάδα, ήταν αδιαμφισβήτητο ότι πρόκειται για ένα από τα πολλών κατηγοριών ουκρανικά και ρωσικά, αλλά κυρίως ουκρανικά, μη επανδρωμένα σκάφη, γιατί ο πόλεμος με τα μη επανδρωμένα τον έχουμε συνηθίσει με τα ντρόουν, τα εναέρια, είτε καμικάζι, είτε παρατήρησης, και όχι μόνο βέβαια στην Ουκρανία, αλλά και στην Ρωσία μέσα και, στο Ιράν και γύρω τον Περσικό.
2: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
1: Δεν είναι ακριβώς τηλεκατεύθυνση με την έννοια ότι κάποιος χειριστής βρίσκεται μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και τα ελέγχει, μάλλον τα πιλωτάρει. Στην προκειμένη περίπτωση εντολοδοτεί. Συνδέονται μέσω ζεύξης δορυφορικής, εμπορικού τύπου. Η Starlink σε αυτό το τομέα έχει προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες.
0: Του Elon Musk,
1: στους Ουκρανούς, βέβαια. Ο απλούστερος τρόπος. Σήμερα, χωρίς να αφήνει στίχνη. Τώρα, τα συγκεκριμένα μη επανδρομένα έδωσαν στην Ουκρανία, μια χώρα που δεν είχε ναυτικό. Δεν κληρονόμησε ναυτικό από τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης, ούτε ανέπτυξε στην ενδιάμεση περίοδο μέχρι και τον πόλεμο. Αυτό που έκανε όμως ήταν να αναπτύξει αυτή την πάμφινη τεχνολογία, ήταν αυτή που πρακτικά αποδεκάτησε τον ρωσικό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα και ό,τι πλοίο απέμεινε και δεν βυθίστηκε, κλείστηκε σε λιμάνια και δεν έχει ξαναβγεί έκτοτε. Επίσης, στην Μαύρη Θάλασσα υπήρξε μια έντονη δραστηριότητα πλήττοντας και εμπορικά πλοία. Mm-hmm. Αντίστοιχα, τέτοια μη επανδρομένα είχαν εκβραστεί εδώ και μήνες, παραπάνω από χρόνο, τα πρώτα δείγματα σε ακτές στην Τουρκία, στην Ρουμανία, στην Βουλγαρία, και είχαμε μια άποψη του τι είναι, γιατί τα περισσότερα από αυτά δεν άφηναν ίχνη, καταστρεφόντουσαν και δεν άφηναν ίχνη. Εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε εντός αγωγικών την τύχη, τουλάχιστον την ευκαιρία, να δούμε κάτι στην ακέραια μορφή του.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Αυτό το πράγμα ήταν κυριολεκτικά μια πρωτή βόμβα και με αυτά τα συστήματα τα οποία προφανώς δεν έρχονται πλέοντας από την Ουκρανία, αυτό που έχουμε σχεδόν τεκμηριώσει είναι το ότι εξαπολύονται από εμπορικά πλοία τα οποία πλέουν στη Μεσόγειο και πιθανότητα και σε άλλα σημεία του κόσμου όπου έχουν εμφανιστεί επιθέσεις χωρίς να υπάρχει πατρότητα για τα συμβάντα, εξαπολύονται και στη συνέχεια ενεδρεύουν και επιτίθενται σε ρωσικών συμφερόντων πλοία αυτού του αποκαλούμενου ισχυρού στόλου που μεταφέρει πετρέλαιο, μεταφέρει το υγροποιημένο αέριο και πλήττει άμεσα τα ρωσικά οικονομικά συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς κατέληξε σε εμάς? Πιθανότατα
0: κατά λάθος έχασε το
1: προορισμό
0: του.
1: Τον προορισμό του τον έχασε, αλλά γιατί τον έχασε. Σίγουρα έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα, ένα πλοίο, ένα μεγάλο πλοίο το οποίο δέχθηκε μια τέτοια επίθεση πριν από περίπου 40-45 μέρες, ήταν τέλος Μαρτίου. Χτυπήθηκε, μισοβυθίστηκε κάπου εκεί πέρα ανοιχτά της Μάλτας, ανάμεσα στη Μάλτα και στην Κρήτη, περιφερόταν στη Μεσόγειο εγκαταλελειμμένο για μερικές εβδομάδες και τελικά βυθίστηκε από μόνο του, γιατί κανένας δεν αναλάμβανε την ευθύνη να κάνει κάτι γι' αυτό. Αλλά είχαμε και προηγούμενα περιστατικά. Όλα αυτά και με την εμπειρία που έχουμε, αυτοί που προβάλλουν οι ίδιοι οι Ουκρανοί, χωρίς βέβαια ποτέ να αναλαμβάνουν και την ευθύνη, έτσι, είναι ότι αυτά δρούνε σε σχηματισμούς, σε ομάδες, παγιδεύουν, ενεδρεύουν και παγιδεύουν πλοία και στρατιωτικά, έχουμε δει και εμπορικά. Προσκρούν πάνω τους σαν σύγχρονα πυρπολικά και τα καταστρέφουν σε έναν πόλεμο ο οποίος διεξάγεται πραγματικά εξ αποστάσεως. Δηλαδή ο χειριστής ή ο εντολέας αυτού του συστήματος βρίσκεται κάπου στην Ουκρανική επικράτεια ή τέλος πάντων δεν βρίσκεται στην άμεση περιοχή. Αυτό μάλλον έχασε το δρόμο του, αστόχησε, δυσλειτουργήσε, γιατί αυτό το ότι έκανε σύμφωνα με την περιγραφή του Αλιέα, ο οποίος το ρημούλκησε. Τι σκεπτόταν, θα μου πεις άγνοια κινδύνου, αλλά...
0: Πού να το ήξερε μόνο η Φέδα να το που τα λέμε, έτσι δεν είναι? Βέβαια εγώ αν το βλέπα δεν θα το άγγιζα πραγματικά από φόβο.
1: Αλλά
0: εδώ τώρα...
1: Εντάξει, είναι η τέτοια των ναυτικών. Βρήκαμε κάτι, να σύρουμε το εντός εισαγωγικών λάφυρο στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει άγνοια κινδύνου, γιατί πραγματικά δεν είναι σίγουρο, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Είναι σίγουρο ότι θα ξανασυμβεί. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι οι επιθέσεις αυτές θα συνεχιστούν.
0: Ναι.
1: Δεν σταματάνε.
0: Άρα μπορεί να ξαναβρεθούμε μπροστά σε κάτι
1: αντίστοιχο
0: και σε κάτι ανάλογο.
1: Σε κάποιο άλλο σημείο της ελληνικής επικράτειας, σε κάποιο άλλο σημείο της Μεσογείου, σε κάποιο άλλο σημείο όπου πλέουν ελληνικά πλοία, είναι μέρος του πολέμου, της επέκτασης ενός υβριδικού ανορθόδοξου πολέμου, τον οποίο διεξάγει το Κίεβο εναντίον της Ρωσίας. Και όχι μόνο. Το είχαμε δει και στην Ερυθρά Θάλασσα, το είδαμε παλαιότερα και στον Περσικό Κόλπο, αλλά μας ενδιαφέρει η γειτονιά μας και τα
0: νερά
1: μας.
0: Τώρα παραπλησίασε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Φεδονά. Καλή Κυριακή.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Καλό υπόλοιπο. Και... Α, Φεδονά, συγγνώμη. Αυτό είναι τώρα το τηλέφωνο. Κάτι ξέχασα. Ναι. Και ξέρεις, θα σε ρωτήσω τώρα. Τι γίνεται, βρε Φεδονά, με όλα αυτά που τα αρχεία που έβγαλες έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Το είπε και το έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ζουν ανάμεσα μας. Τι έδωσε?
1: Το είπε και το έκανε. Τώρα το έκανε για να τραβήξει την προσοχή μας μακριά από όλα τα άλλα. Το
0: έκανε
1: για άλλο ένα καπρίτσιο, για να δείξει ότι αυτός κάνει ό,τι οι προκάτοχοι του προηγούμενοι πρόεδροι δεν έχουν κάνει παρόλο που το υποσχέθηκαν. Ό,τι και να είναι. Ναι, πράγματι. Είχαμε ένα μπαράζ. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που παρακολουθώ όχι μόνο αυτά τα πράγματα εδώ και καιρό μέσα από το περιοδικό και μέσα και για προσωπική μου, προσωπικό μου ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω με προϋποθέσεις ότι δεν είμαστε μόνοι. Από την άλλη, όσοι ασχολούνται μάλλον ένιωσαν σε μια απογοήτευση, γιατί τα περισσότερα, αν όχι όλα από αυτά που αποδέσμευσε το Πεντάγωνο, τα είχαμε ξαναδεί.
0: Είναι
1: με άλλη
0: αυτά.
1: Μορφή, με κάποιο τρόπο. Ποια είναι η σημασία? Είναι επίσημα πλέον. δεν είναι αυτές οι διαρροές που βλέπαμε κατά καιρούς, οι οποίες υπήρχε και μια αμφισβήτηση.
0: Περίμενε, τι είναι αυτό που είδαμε? Είναι όντως υπτάμενα, αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα? Είναι μια εξελιγμένη μορφή την οποία δεν τη γνωρίζουμε εμείς, ενώ και έργα των ανθρώπων, κατασκευές, και απλώς ξαφνικά εφηνιδιαζόμαστε που το βλέπουμε μπροστά μας?
1: Το είχαμε ξαναζητήσει μαζί και κάποια μέρα από τις επόμενες, κάποια Κυριακή Σαββατοκύριακο, θα προγραμματίσει να κάνουμε πάλι μια συζητησούλα. Το είχαμε συζητήσει τότε, την αλλαγή η οποία είχε υπάρξει στην κατηγοριοποίηση αυτών που κάποτε ονομάζαμε αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα, τα οποία έγιναν αγνώστου ταυτότητα φαινόμενα. Δηλαδή διευρύνθηκε αυτή η κατηγορία και περιέλαβε και πράγματα τα οποία παλιότερα απλώς τα προσπερνούσαμε. Με μία κουβέντα, από τη στιγμή που δεν είμαστε σίγουροι γιατί είναι, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν υπτάμενα αντικείμενα τα οποία με αυτό που παρουσιάζεται, και το τονίζω, γιατί δεν είναι αποκλειστικά μόνο η εικόνα την οποία βλέπουμε. Αν είχαμε περισσότερα στοιχεία και δεν ήταν αυτό και μόνο, μπορούσαμε να έχουμε άλλη άποψη. Αντιβαίνουν στους γνωστούς νόμους της φυσικής ή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα την πτήση. Η πτήση στην ατμόσφαιρα και έξω από αυτήν μπορεί να έχει κάποιες συγκεκριμένες μορφές. Δεν πέφτουν σε αυτές τις μορφές πτήσης και αυτή τη στιγμή σου μιλάω και σε αεροναυπηγός. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά δεν σημαίνει ότι η εξήγηση απαραίτητα είναι ότι είναι εξωγήινη ζωή, και αυτό τονίζει και το Πεντάγωνο. Δείτε τα και αποφασίστε από μόνοι σας. Εγώ πάντως τα είδα και ψηλό απογοητεύτηκα, γιατί περίμενα.
0: Όχι, είναι, τα έχω δει αυτά. Ξέρεις, την Τρίτη το βράδυ, τα 10 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, στην εκπομπή που παρουσιάζω το «Η ζωή σου όλη», έχουμε τον κύριο Κρυμιζή, το Σταμάτη Κρυμιζή.
1: Ο κατάλληλος άνθρωπος είναι για το καπέλο.
0: Ο εξαιρετικός αυτός, υπέροχος άνθρωπος με το υπέροχο μυαλό. Και σαφώς καταλαβαίνεις ότι του έκανα την ερώτηση για το όταν υπάρχει μια τέτοια εξωγήινη ζωή, τι μορφή θα έχει και αν έχει. Ήταν λοιπόν και αυτός της δική σου τη σκέψη έχει, ότι σαφώς πρέπει να υπάρχει μια άλλη μορφή ζωής εκεί έξω. Το σύμπαν είναι τεράστιο. Εντός του ηλιακού μας συστήματος, ειδικά εκτός του ηλιακού μας συστήματος.
1: Εκτός,
0: νομίζω είμαστε.
1: Εκτός και του γαλαξία, σε ένα άλλο κομμάτι ενός άλλου σύμπαντος.
0: Αλλά χρονικά δεν μπορούμε να το ζήσουμε ο άνθρωπος, ναι, λόγω της βιολογικής μας, έτσι,
1: πεπερασμένη η ικανότητα η βιολογικής επιβίωσης που ξεπερνάει τις διαστάσεις του σύμπαντος.
0: Εμείς δεν μπορούμε να πάμε εκεί να τους δούμε, αυτοί μπορούν να έρθουν εδώ να μας δούνε.
1: Περιμένω την Τρίτη.
0: Άντε, γεια.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Γεια σου, Φέδωνα μου. Φέδων Καρεσφυρίς, αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα. Πάρα πολλές φορές τα λέμε με αφορμή διάφορα τέτοια περιστατικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Τα λέμε τηλεοπτικώς στις 8 παρατέταρτο.

0: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι.
5: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
8: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
9: Το team των απαιτητικών.
10: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
8: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
11: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
11: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
8: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
12: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
13: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
14: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
15: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
14: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Ανέβε!

0: That's ugly. Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοποιείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα, στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252 51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.
8: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
9: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά. Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
10: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά.
11: Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 1. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
5: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου. Ωρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
6: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας, η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Σιδηρικά,
7: υδραυλικά.
6: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252-51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
8: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
8: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
9: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Μαρκέτος.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
6: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε
5: προς
6: το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671-0252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση, στο κεντρικό μας κατάστημα, στη Διπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Ανακάλυψε σήμερα.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

Κόσμος 96,8.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
2: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας, η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

맞은 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: ρεγκετόν. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Ξέρω

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 7 10 26 6 95.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Your lost kind.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος.

0: like.
1: Κόσμος 96,5.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
0: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electro Team Marketos.
0: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
0: Electro Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
0: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
2: προς
0: το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: ρυθμός 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και τα
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

φάσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

κόσμος.

0: homework. Can we go thrift shopping?
1: What?

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.